0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα παντού.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

μέρες, ώρες, δευτερόλεπτα, χρόνος. Το νιώθεις. Κάθε στιγμή γράφει πάνω σου κάθε πνοή μοναδική. Οξυγόνο που διαφυτεύει τον εγκέφαλό σου. Κι εσύ αλλάζεις πόλεις, αλλάζεις χώρες. Περνάς πλανήτες, ψάχνεις ασταμάτητα. Κοιτάς τον κόσμο, βλέπεις τα παιδιά, βλέπεις μια κοπέλα. Πες μια καλημέρα. Ο κόσμος χορεύει, μην ξεχνάς το χορό. Το φεγγάρι μαγεύει, μην αλλάζεις πεδίο.

καρδιά σου είναι γκρίζα. Η δουλειά σε σκοτώνει. Νιώθεις κουρασμένος. Νιώθεις γερασμένος. Δεν είσαι ευτυχισμένος. Δεν θέλεις εκπλήξεις. Να ζητάς σιωπή. Μα η σιωπή δεν σε θέλει. Πετάς πάνω σε σύννεφα. Πετάς σε σιωπή. Κοιτάς τον κόσμο. Βλέπεις τα παιδιά. Βλέπεις μια κοπέλα. Πες μια καλημέρα. Ο κόσμος χορεύει. Μην ξεχνάς το χορό. Το φεγγάρι μαγεύει. Μην αλλάζεις.

Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την και σπες η χάμω. Έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα λοιπόν, δυνατή σαν τον ήλιο, που δεν ρωτάς αν τον περιμένεις, απλώς έρχεται για να φωτίσει την ημέρα σου. Έτσι είναι και οι καλημέρες. Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε στο Μη με ξυπνάς από τις 6. Σε ένα Μη με ξυπνάς από τις 6 που είναι λίγο πιο μοναχικό, χωρίς Δημήτρη Μαϊδάνη σήμερα, που αν σήμερα ναι, έχει την ανάγκη αυτή τη επικοινωνία και αυτή τη παρέα, αυτό είναι ακόμα. Αυτή η ανάγκη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Καλημέρα σας λοιπόν, καλώς ήρθατε, και εδώ είμαστε, ο Νίκος Κλαβενίτης στη φροντίδα του ήχου, η Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και βεβαίως θα πάμε τώρα σε ένα πρωινό, μια πιο ροκ διασκευή αυτού του τραγουδιού, φυσικά από την Ηρωσαΐα και τον κιθαρίστα Μπομπ Κατσιόνι, αυτή την δυναμική, ολοκένουργια επανεκτέλεση του γνωστού και πολύ αγαπημένου κομματιού του Σταύρου Ξαρχάκου και του Γιώργου Παπαστεφάνου.

Αυτή λοιπόν είναι η ροκ εκδοχή του Ένα Πρωινό, του γνωστού, του διαχρονικού, του κλασικού Σταύρου Ξαρχάκου και του Σταύρου Ξαρχάκου και του Γιώργου Παπαστεφάνου, με την Ιρωσαΐα και το ροκ πείραγμα του Μπαμπα Κατσιόνι. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πολύ σωστά συντονισμένη, είναι η ώρα για τα λόγια καθημερινή σοφίας από μια Αμερικανίδα ηθοποιό, που εκτός από πάρα πολύ όμορφα μάτια, εκτός από πάρα πολύ όμορφη, είχε και μια κακή φήμη, αλλά είχε και την χαρά και την τιμή να είναι ζευγάρι με τον Χάμφρι Μπόγκαρτ. Μιλάμε φυσικά για τη Λόριν Μπακόλ, η οποία είναι γνωστή και ως το βλέμμα, η οποία μάλιστα είχε πει ότι έτρεμα τόσο πολύ από τα νεύρα μου που ο μόνος τρόπος για να κρατήσω το κεφάλι μου σταθερό, περιγράφει πώς αποφάσισε να έχει αυτό το βλέμμα, ήταν να κατεβάσω το πηγούνι μου σχεδόν στο στήθος μου και να κοιτάξω τον Μπόγκι, δηλαδή το Χάμφρι Μπόγκαρτ, από κάτω προς τα πάνω. Αυτή ήταν η αρχή του βλέμματος. Λοιπόν, Λόριν Μπακόλ σαν σήμερα γεννήθηκε και είχε πει ότι η φαντασία είναι ο ψηλότερος χαρταετός που μπορεί να πετάξει κανείς. Αυτό είναι το ένα που είχε πει, και το άλλο είναι ότι δεν κερδίζεις πάντα τις μάχες σου, αλλά είναι καλό να ξέρεις ότι πάλεψες. Λοιπόν, αυτά έχει πει και εμείς τώρα τι λέμε. Λέμε 2 10 60 13 168 και 169, τα τηλέφωνά μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν θέλετε να μας πείτε εσείς τα δικά σας λόγια καθημερινής σοφίας. Βεβαίως στο Viber μας στέλνετε επίσης τα μηνύματά σας, αν δεν μας έχετε βρει, δεύτερο πρόγραμμα. Δύο λέξεις, δύο M, λατινικοί χαρακτήρες, στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς απαντάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, επειδή μου είπε και μου υποσχέθηκε ότι θα ξυπνήσει και θα μας ακούσει από νωρίς, είναι αφιερωμένο στο Δημήτρη. Ευσταθία. Ζαμπόν με 0% λιπαρά, χωρίς εσένα, Δημήτρη.

βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά.

Χαρά μου λοιπόν, η Ρένα Μόρφη Μαμπαλντή εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε και εμείς, πάμε να δούμε λίγο την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Πάμε λοιπόν, είναι Τετάρτη σήμερα, είναι, πώς το λέει, έρχεται η Τετάρτη, φεύγει η εβδομάδα, κάπως έτσι. Τεταρτούλα, βδομαδούλα, κάπως έτσι το κάνουν. Αν το θυμηθείτε εσείς πείτε το μου. 16 λοιπόν Σεπτεμβρίου σήμερα, 251η μέρα του έτους, Ανατολή ηλίου 7 και 6 πρώτα λεπτά, έχουμε ακόμα ώρα. Δύση ηλίου 19 και 33, πέφτει κι άλλο το φως πιο νωρίς. Γιορτάζουν σήμερα η Εφημία και η Λουντμίλα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσοι σήμερα, σε όλες όσες σήμερα γιορτάζετε και βεβαίως σε όλους όσους και σε όλες όσες έχετε τα γενέθλιά σας. Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος, Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Ξέρετε, καμιά φορά, όχι καμιά φορά, τις περισσότερες φορές αυτά έχουν νόημα. Δηλαδή το επίθετο δίπλα σε, έναν, σε μια ειδικότητα ιατρικής. Ναι, δεν έχει νόημα η σαμανική ιατρική, η ολιστική ιατρική, η κβαντική ιατρική κτλ. Κτλ. Που παίρνεις κάτι πτυχία από τη Χαβάη. Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο. Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικό. Θα πούμε περισσότερα μετά. Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Είναι η εθνική μέρα στην Παπούα Νέα Γουινέα για την ανεξαρτησία της από την Αυστραλία το 1952. Είναι η εθνική εορτή του Μεξικού για την ανεξαρτησία του από την Ισπανία το 1810. Είναι η μέρα σεβασμού των ηλικιωμένων στην Ιαπωνία. Είναι η μέρα της γέννησης της Ιουλιέτα στη Βερόνα. Κάνουν χαμό εκεί. Και είναι και η εθνική μέρα στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Ενός έτσι ευαίσματος που δεν είναι καθόλου αμερικάνικο, αλλά το έχουν υιοθετήσει όπως πολλά πράγματα. Είναι η εθνική μέρα γουακαμόλε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια μεξικάνικη σάλτσα με βάση το αβοκάντο και έτσι βουτάς μέσα και κανά, πώς τα λένε, από αυτά τα chips. Τα μεξικάνικα, τα τριγωνικά, πώς τα λένε ρε παιδί μου. Αυτά βουτάς μέσα και μια χαρά. Και μια μαργαρίτα, όχι τώρα το πρωί, αλλά εντάξει, έτσι για να το φτιάξουμε το σύμπαν, το γαστρονομικό. Λοιπόν, με αυτά τα λόγια θα πάμε για ένα ταγκό. Χάρης Αλεξίου.

Και έτσι όπως χορεύουμε ταγκό, θα γυρίσουμε και πίσω το χρόνο. Αυτό που θα έκανε ο Δημήτρης σήμερα. Θα πάμε στο 1462, εκεί όπου ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπόρους στο κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο Μεχμέτ το Β'. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λαϊλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων. Το 1835 ο Άγγλος φυσιοδήφη Charles Darwin, γνωστός ως Κάρολος Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Καλαπάγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής, και στις 5 εβδομάδες της παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα και την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί της φυσιοδήφης της παραμονής του, θα του δώσουν μετέπειτα και την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του

Νικά στο Λουξεμβούργο με 2-1 τη Ζενές ΕΣ και είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Γουέμπλεϊ. Και το 1982 έχουμε σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Ως ηθικός αυτουργός κατηγορείται ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ Αριέλ Σαρόν. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή μια πολύ μεγάλη γυναίκα, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, μια divina προσωπικότητα, δηλαδή μια θεϊκή προσωπικότητα, μια πολύπλευρη καλλιτέχνης με εξαιρετική μουσική παιδεία, με εκπληκτική ερμηνευτική δυνότητα που ανανέωσε το λυρικό τραγούδι σε τέτοιο βαθμό που μπορούμε σήμερα να διακρίνουμε σε εποχή πριν και μετά τη Μαρία Κάλλας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Όχι και ευθεία γραμμή ειδήσεις πρόκειται να πούμε τώρα. Όχι, είναι οι δυσάρεστες, οι γνωστές οι δυσάρεστες. Στο δεύτερο ημίωρο αυτής της πρώτης ώρας του Μη Με Ξυπνάς από τις 6. Αυτά είναι τα νέα που πρόκειται να πούμε με τον Νίκο Σκλαβενή, την Άννη στη φροντίδα του ήχου, τη Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μόνη σαν ανεμόνη σήμερα χωρίς Δημήτρη Μεϊδάνη. Από αύριο πάλι στις κανονικές, πιο κανονικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αύριο δεν έχει. Λοιπόν, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μόνη μου μιλάω. Ενώ κανονικά θα τα έλεγα με τον Δημήτρη αυτά. Λοιπόν, ξεκινάω με το ότι χθες απολογήθηκαν στον ανακριτή οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατρός μετά από περίπου 8 ώρες απολογίας αρνήθηκε οποιοδήποτε δόλο και υποστήριξε ότι ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ότι η ιδιωτική μονάδα λειτουργούσε νόμιμα. Ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Δομοκού, έχοντας εκτίσει την ποινή του και δήλωσε την πρόθεσή του να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, αναζητώντας νομικούς ελιγμούς για την κάθοδό του στις εκλογές. Σύμφωνα με συνταγματολόγους και την υφιστάμενη νομοθεσία, ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να υποβληθεί ως υποψήφιος, είτε ως αρχηγός, είτε ως σκιώδης ηγέτης, είτε ως απλός βουλευτής, τουλάχιστον έως το 2034. Καθώς οι περιορισμοί προσμετρώνται μετά την οριστική του καταδίκη. Το θέμα είναι αν είναι δυνατόν μετά από όλα αυτά που έχουμε έτσι ζήσει να μην έχουμε τελειώσει με τον Κασιδιάρη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκάλυψαν για πρώτη φορά ότι η Space Force έχει αναπτύξει όπλα σε τροχιά γύρω από τη Γη, χωρίς να δώσουν φυσικά λεπτομέρειες για τα συστήματα. Η αποκάλυψη σηματοδοτεί νέα φάση στη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος, χαμός δηλαδή, με την Ουάσιγκτον να ενισχύει τις δυνατότητες της απέναντι σε Κίνα και Ρωσία και να στρέφεται σε αυτόνομα συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη. Προσγειωνόμαστε απότομα στη Γη με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να σημειώνουν νέα σημαντική άνοδο, με τον Brent να ξεπερνάει ξανά τα 108 δολάρια το βαρέλι, καθώς η Saudi Aramco προχώρησε σε έκτακτη ακύρωση ή αναβολή προγραμματισμένων παραδόσεων αργού πετρελαίου προς την Ευρώπη.

Γέλαγα και τραγούδα, βρε παιδί μου, Φώτης Πολυμέρης και Γιώργος Νταλάρας. Αυτή είναι η ζωή, έτσι πρέπει να είναι η ζωή. Μου είπατε πριν, επειδή το είχα ξεχάσει, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει βδομαδίτσα, ή ήρθε η Τεταρτούλα, πάει βδομαδούλα. Αυτό είναι το ένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το άλλο που έπαθα σε Ντόνι, αυτά τα τριγωνικά τσίπς λέγονται νάτσος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, με σώσατε. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε μια ωραία είδηση, καλή είδηση, άλλου επίπεδου είδηση. Θα πάμε στον αρχαιολογικό χώρο του κεραμικού, που παραδίδεται πλέον ανανεωμένος μετά από έργα λειτουργικής αισθητικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης, που υλοποιήθηκαν από το 2023 μέχρι σήμερα. Η χρηματοδότηση ήταν περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άνοιξαν στο κοινό περίπου 4,5 επιπλέον στρέμματα, μεταξύ των οποίων η περιοχή 2.700 τετραγωνικών μέτρων με σημαντικά αρχαιολογικά κατάλοιπα. Έχουμε νέα είσοδο, έχουμε υποδομές στην Ερμού και δεύτερη έξοδο στην Ασωμάτων. Έχουμε νέο κτίριο υποδοχής με αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώρους ανάπαυσης και μελέτης. Τι ωραία να μελετάς μέσα στον κεραμικό, Παρεμβάσεις για καλύτερη πρόσβαση σε άτομα με αναπηρίες, σε ηλικιωμένους και σε οικογένειες. Αναμόρφωση της λεγόμενης τακτοθήκης και φύτευση περισσότερων από 3.500 δέντρων και φυτών. Υπάρχει ενίσχυση της σύνδεσης του κεραμικού με την αρχαία αγορά και συνολικά με το ιστορικό τοπίο της Αθήνας. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η παρέμβαση και παρουσιάστηκε εχθές από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Ήταν ένα μέρος, λένε, ενός ευρύτερου σχεδίου για περισσότερα από 100 έργα στην Αττική, περίπου 350 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι λοιπόν ο κεραμικός αποκτά μια δεύτερη ζωή, όχι ως σκηνικό του αρχαίου παρελθόντος, αλλά ως κομμάτι της σημερινής Αθήνας. Και το πραγματικά ενδιαφέρον είναι ότι η ανάδειξη δεν αφορά μόνο τις αρχαιότητες, αφορά και το πώς περπατάμε και πώς βλέπουμε και πώς καταλαβαίνουμε την πόλη. Ένας αρχαιολογικός χώρος δικαιώνεται πραγματικά, όχι όταν τον επισκεπτόμαστε απλώς, αλλά όταν μας βοηθά να διαβάσουμε καλύτερα την πόλη που βρίσκεται γύρω του.

Το έχετε αγαπήσει πολύ αυτό το τραγούδι του Αλκελκαίου και του Δημήτρη Καρά για τις φωνές της Μαριάννας Κατσιμίχα και του Δημήτρη Μπάκουλη. Είναι το Βάλς των Ονείρων εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η ώρα, είναι η στιγμή να δώσουμε βιβλίο. Είναι η επιλογή του Δημήτρη Μαϊδάνη για σήμερα. Μου το άφησε και εγώ θα κάνω το διαγωνισμό. Η επιλογή λοιπόν του Δημήτρη είναι ο κώδικας του Αυτοκράτορα. Έτσι λέγεται, του Νίκου Καπακύριαζη από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Είναι μια ανεκτίμητη βυζαντινή εικόνα που γίνεται αντικείμενο κλοπής. Η υποψία για την ύπαρξη ενός αμύθιτου θησαυρού, τα ιερότερα κοιμήλια της χριστιανοσύνης που χάθηκαν πριν από 700 χρόνια, κινητοποιούν ένα πλήθος ανθρώπων για την έβρεσή τους. Ανάμεσά τους, ένας αγιορείτης μοναχός με παράξενες δυνάμεις, μια δαιμόνια detective, ένας μανιώδης Έλληνας συλλέκτης, ένας γοητευτικός Ιταλός τραπεζίτης της μαφίας, ένας αγυνευτικό μοντέλο, ο ελληνοαλβανοσερβικός υπόκοσμος με τον αδίστακτο νονό της νύχτας αρχηγό του, ένας συντηρητής έργων τέχνης και ο καλύτερος αστυνόμος της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας δηλαδή, θα αναμετρηθούν σε ευφυΐα και ταχύτητα ώστε να φτάσουν πρώτοι στην ανακάλυψη των κοιμηλίων. Πρέπει όμως να πολεμήσουν όλοι εναντίον όλων, να λύσουν άλλοι τους γρίφους, να εισχωρήσουν στο μυαλό ένας μοναχού που πέθανε πριν από 7 αιώνες, να ερωτευτούν, να κυνηγήσουν αλλά και να κυνηγηθούν. Ωραίο μου ακούγεται, σαν ταινία ακούγεται. Είναι ένα αγγελικά έξυπνο μυθιστόρημα που συνδυάζει την σύγχρονη περιπέτεια με τη βυζαντινή ιστορία και μας παρασύρει ευχάριστα όλους εμάς τους αναγνώστες. Λοιπόν, δίνουμε αντίτυπα και για να κερδίσετε αντίτυπα εσείς, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο, την περιοχή από που μας στέλνετε το μήνυμα και τη λέξη από τον τίτλο τώρα του βιβλίου «Η κώδικας ή αυτοκράτορας» ή όλος ο τίτλος «Ο κώδικας του αυτοκράτορα» ή απλώς βιβλίο, και εγώ θα επανέλθω αφού κάνουμε την κλήρωση για να... μάλλον δεν θα επανέλθω εγώ στην κλήρωση, θα κάνω εγώ την κλήρωση αλλά θα επανέλθω Δημήτρης και θα σας πάρει τηλέφωνο. Αμέ, αυτό δεν αλλάζει. Πάμε σε τραγούδι, επιστρέφουμε.

Αναρωτιέται ο Γιάννης Χαρούλης, τι λάθος κάνω. Εκείνος δεν κάνει κανένα. Εμείς μπορεί να κάνουμε λάθος γράφοντας τη λέξη λευχημονώ. Πώς γράφεται η λέξη λευχημονώ, λοιπόν? Λευ, έψιλον, ύψιλον, χ, έψιλον, γιώτα και το μο με όμικρον, το νο με ωμέγα. Είναι λευχημονέο, λευχημονώ το ρήμα, για να έρθουμε στη λέξη της ημέρας. Και τι σημαίνει τώρα αυτό? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το χωριό λευχημόνησε καθώς το χιόνι κάλυψε τα πάντα. Εμείς δεν λευχημονούμε πολύ. Πιο πολύ προτιμάμε τα μαύρα. Που σημαίνει τι? Σημαίνει λευχημονώ, ντύνομαι στα λευκά. Τώρα ξέρετε, λευκοφορεμένοι είμαστε, ασπροφορεμένοι είμαστε. Ο λευχημόν αυτός είναι αυτός που είναι λευκοφορεμένος, ασπροφορεμένος και ουχή μαυροφορεμένος. Κάπως έτσι λοιπόν είναι και η λέξη της σημερινής ημέρας. Πάμε σε τραγούδι να κλείσουμε την ώρα. Επιστρέφουμε την επόμενη.

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.
3: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Νομίζω ότι μας βάζει περίεργες ιδέες η Κατερίνα Κυρμιζή, αλλά η αλήθεια είναι ότι σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα για να σηκωθεί κανείς. Αυτό συζητούσα και με συναδέλφους εδώ. Δεν ήταν εύκολο να σηκωθεί κανείς τόσο πρωί. Πόσο μάλλον τώρα, που είναι λίγο αργότερο, που θες και λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω. Αλλά έτσι θα είναι τώρα. Μέχρι να συνηθίσουμε τους φθινοπωρινούς ρυθμούς, γίνει και ο καιρός που έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία και αυτό δεν βοηθάει πάρα πολύ στο να θες να σηκωθείς. 6 λεπτά μετά τις 7 είμαστε ωστόσο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με την καλημέρα μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στο Μη Με Ξυπνάς από τις 6. Καλώς ήρθατε γιατί είναι εδώ και ο Νίκος Κλαβενίτης που φροντίζει τον ήχο. Είναι η Μικάλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για όλους όσοι άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και συντονιστήκατε μαζί μας, να θυμίσω ότι σήμερα είμαστε μόνοι σαν ανεμόνοι, δηλαδή είμαστε χωρίς Δημήτρη Μεϊδάνη, από αύριο ξανά ακριβώς όπως πρέπει στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Κάπως έτσι λοιπόν έχουμε ακόμα μία ώρα μαζί, έχουμε να πούμε πολλά ου και έχουμε να ακούσουμε ακόμα περισσότερα.

Έτσι είναι η ζωή, με τα πάνω της και με τα κάτω της. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και έτσι είναι και ο καιρός, με τα πάνω του και με τα κάτω του. Ειδικά όταν μιλάμε για φθινοπορεινό σκηνικό καιρού, που θα επικρατήσει σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές να εμφανίζονται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα μάλιστα με την πρόγνωση, στα νότια αναμένεται πιο έντονα φαινόμενα, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων, κάπου νομίζω και εδώ στην Αττική, κάπου πρέπει να βρέξει. Και σήμερα το πρωί, μια-δυο έτσι σταγονίτσες για το καλό μου ήρθανε. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μεταβολές, έτσι σηματοδοτεί την πρώτη αισθητή αλλαγή εν ώψη φθινοπόρου. Στην Αττική αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώσουν, κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες, τώρα δηλαδή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Καλό είναι να πάρετε μια ζακετούλα μαζί και μια μπρελίτσα. Στην Θεσσαλονίκη υπάρχει μια πιθανότητα για τοπικές βροχές σε παιδινές περιοχές, κοντά και μέσα στην πόλη. Από 17 μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, και ανέμους να πνέουν νότιο-ανατολικοί.

Αλήθεια είναι αυτό. Είμαστε θαύματα φτιαγμένα από τραύματα και νομίζω ότι υπάρχουν και τραύματα στην Αγία Ελληνική Οικογένεια που εντάξει δεν μας βοηθάνε πολύ στα θαύματα. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Γιατί υπάρχει μία έρευνα του ΟΟΣΑ και της Eurostat, πολλές και εκθέσεις και έρευνες τώρα πρόσφατες, που δείχνει ότι η μέση ηλικία στην οποία εμείς εδώ οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουμε το πατρικό μας, μ' αρέσει που βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, αντιλαμβάνεστε, φτάνει πλέον τα 30,9 έτη, δηλαδή σχεδόν μέχρι τα 31 μας, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, μένουμε στο σπίτι των γονιών μας. Αυτά τα δεδομένα μας κατατάσσουν στη δεύτερη ψηλότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναδεικνύουν φυσικά ένα έντονο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Τι έχουμε? Έχουμε ποσοστά συγκατοίκησης το 56,3% των νέων από 25 έως 34 στην Ελλάδα να εξακολουθεί να μένει μαζί με τους γονείς του. Στις ηλικίες 20 έως 29 αυτό το ποσοστό αντιλαμβάνεστε ότι εκτινάζεται στο 74%. Η ευρωπαϊκή σύγκριση τώρα είναι ότι ενώ ο μέσος όρος ηλικίας αποχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα 26,3 έτη, οι Έλληνες παρατείνουν αυτή τη διαμονή τους στο πατρικό κατά σχεδόν 5 χρόνια. Πρώτη στην Ευρώπη, για να μην αναρωτιέστε, είναι η Κροατία με 31,5 έτη, με την Ελλάδα και τη Σλοβακία να μοιράζονται τη δεύτερη θέση. Τα θέματα βεβαίως και οι αιτίες του φαινομένου αυτού, έτσι για να το αναλύσουμε σαν ανέκθεση στις πανελλαδικές, είναι η στεγαστική κρίση και τα ενίκια. Έχουμε μια ραγδαία αύξηση των τιμών των ακινήτων και των ενικίων που καθιστά την αυτόνομη διαβίωση απλησίαστη. Ναι, αλλά μπορούμε να μοιραστούμε το ενίκιο με ένα φίλο, με ένα συμφοιτητή, με έναν άγνωστο αλλά έτσι κάπως εγκεκριμένο που μπορούμε να μοιραστούμε και να συγκατοικήσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό για να φύγουμε από την οικογενειακή εστία. Είναι και η χαμηλή μισθή βεβαίως, είναι και η ακρίβεια. Είναι όμως και αυτή η λεγόμενη κοινωνική δομή, γιατί στην Ελλάδα παραδοσιακά η οικογένεια λειτουργεί ως ένα δείκτη ασφαλείας για τα παιδιά σε περιόδους οικονομικής στενότητας. Για πάτε μια βόλτα μέχρι τη Γερμανία να δείτε. 18 χρονών έχουν φύγει. Τους διώχνουν κλωτσιδών από το σπίτι. Στα 31 λοιπόν φεύγει ο Έλληνας από το πατρικό. Όχι μόνο επειδή μεγάλωσε, επειδή και κάποια στιγμή η μάνα θα είπε το νίκη θα το πληρώνεις εσύ. Ωστόσο το τάπερ θα συνεχίσω να στο δίνω εγώ.

Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Νομίζω ότι είναι σύνθημα ζωής. Νίκος Πορτοκάλογλου, δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη, στις κατατόπου συχνότητες φυσικά. Πάντα στην παρέα σας με όλους τους τρόπους και με ένα κλικ στο δεύτερο.gr και με ένα ακόμα κλικ στο ερτέκο.gr και βεβαίως και από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Πάμε σε μια σουρεαλιστική αλλά πραγματική είδηση και ένα ωραίο δίλημα που μπορούμε να μπούμε κι εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, πώς το σκεφτόμαστε το θέμα. Υπάρχει ένα tweet μιας γυναίκας που ο γιος της δέχτηκε στο σχολείο, λέει, παρατήρηση γιατί κρατούσε καφέ στο χέρι. Και έχει γίνει viral αυτό στο Twitter, στο τέος Twitter. Έχει γύρω στα 400 σχόλια. Λέει λοιπόν, προχτές ο γιος, όχι ψέματα, ο γιος μου, λέει, σήμερα πήγε σχολείο μόνο για να πάρει βιβλία και να φύγει. Και επειδή κρατούσε καφέ, του έκαναν παρατήρηση και με πήραν τηλέφωνο. Ο γιος μου θα γίνει σε λίγο 18 και πάει και τρίτη λυκείου. Και βεβαίως από κάτω τα σχόλια πήγανε και ήρθαν. Καλά του έκαναν, πρέπει να μάθει να σέβεται το χώρο του σχολείου, είτε 8 είτε 18. Γιατί το να πιει καφέ κάποιος, δηλώνει ασέβεια, ενώ αν κρατούσε χυμό δεν θα του έλεγαν τίποτα. Από πού και ως πού το να πίνεις καφέ είναι ασέβεια, λέει κάποιος άλλος. Το ότι πάνε σχολείο μόνο για να πάρουν βία, ενώ αν κρατούσε χυμό δεν θα του έλεγαν τίποτα. Από πού και ως πού το να πίνεις καφέ είναι ασέβεια, λέει κάποιος άλλος. Το ότι πάνε σχολείο

Καπνίζαμε με τους καθηγητές και λέγαμε τα χαμπέρια του σχολείου, του καλοκαιριού. Εντάξει, αυτό δεν είναι και καλύτερο, αλλά σκέφτομαι τώρα, πέρα από την πλάκα, φανταστείτε 100 παιδιά να κυκλοφορούν με ένα φρέντο στο διάλειμμα ή στην τάξη. Το σκεφτόμαστε και αυτό. Το σκέφτεστε κι εσείς, πείτε μας τη γνώμη σας.

Λοιπόν, εμείς κάπως έτσι τώρα με ένα τραγούδι δρόμο θα πάμε στο Earth News Radio να συνδεθούμε για να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστέ, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια απολογία στο μικροσκόπιο των αρχών το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόση φορτίων μετά τις επιθέσεις. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη Γάζα, 5 Παλαιστίνοι νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση κτηρίου, το οποίο φιλοξενούσε εκτοπισμένες οικογένειες, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος.

0: πάθος επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

αυλαία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε το χειροκρότημα στα δυο.

Το ημίωρο μη με ξυπνάς από τις 6, δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη, στις κατατόπου συχνότητες. Ο Νίκος Κλαβενίτης φροντίζει τον ήχο, η Μικαέλα Θεοφίλου είναι μόνη σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αυτός ήταν ο Σταμάτης Κραουνάκης, στους στίχους ο Γιάννης Ξανθούλης, ξανά μαζί, αλλιώς αυλαία και πάμε. Γιατί θα πάμε σε θεατρική παράσταση, για την ακρίβεια θα πάμε σε μια παράσταση κλασική, αγαπημένη, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα, ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι, ο πιο περιζήτητος υπηρέτης του περσινού καλοκαιριού, επιστρέφει για τις τελευταίες του έτσι παραστάσεις. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είναι σε αυτό το ρόλο και βεβαίως κάνει τον παμπώνυρο, τον ακαταμάχητο Τρουφαλντίνο, που δίνει ξανά το δικό του στίγμα ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, έναν από τους πιο αγαπημένους ήρωες της παγκόσμιας κωμωδίας. Οδηγεί το έργο σε μια διακοπή αλυσίδα παρεξηγήσεων, ανατροπών και καταστάσεων. Στο πλευρό του η Φέη Ξυλά και ένας καλοκουρδισμένος θείασος που κρατούν το ρυθμό της παράστασης σε διαρκή κίνηση. Γιάννης Κακλέας, όπως είπαμε, στην σκηνοθεσία, που προσεγγίζει τον Γκολντόνι με τη γνωστή του θεατρική τόλμη. Και αν θέλετε να βρεθείτε απόψε στις 9.30 στο Βεάκιο Θέατρο στον Πειραιά για να παρακολουθήσετε αυτή την παράσταση, Υπηρέτης δύο αφεντάδων, στέλνετε τώρα μήνυμα γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο, τη λέξη πειρέτης, όλο το τίτλο Υπηρέτης δύο αφεντάδων, το κινητό σας τηλέφωνο οπωσδήποτε, και εγώ θα επιστρέψω με όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για να βρεθείτε απόψε το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο, σε αυτή την πολύ πολύ αγαπημένη, κλασική και νομίζω και αρκετά διασκεδαστική παράσταση.

Βόλτα στην Αθήνα, που απόψε όλα είναι πρίμα. Και πάνω στο λικαβιτό θα σου τσιμπήσω τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

Γιώργος Παπαγεωργίου και Πολ Καρ, αυτή είναι η Αθήνα τους, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μιλάγαμε για το σχολείο, μιλάγαμε για εκείνο το μαθητή που πήρε τον καφέ του για να πάει να πάρει τα βιβλία του και του πήραν τηλέφωνο τη μαμά του ότι τι είναι αυτά που κάνει το παιδί, που παίρνει το φραπέ, το εσπρέσο, δεν ξέρω τι πήρε, το φρέντο μαζί του στο σχολείο. Και βεβαίως αυτό δημιούργησε διάφορα σχόλια στα social media, γιατί το ανέβασε η μαμά αυτό. Υπάρχουν εδώ διάφορες εκδοχές και διάφορα σχόλια, θα τα συζητήσουμε. Ωστόσο, υπάρχει και κάτι ακόμα χειρότερο που βρήκα τώρα και διάβασα. Λίγες μέρες που έχουν περάσει από το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok κατάφερε να προκαλέσει τουλάχιστον απογοήτευση. Αλήθεια είναι αυτό. Η σχολική χρονιά ξεκίνησε την Παρασκευή με τον καθιερωμένο αγιασμό, με την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες και μαζί με τον αγιασμό και τις πρώτες συναντήσεις με συμμαθητές και καθηγητές και τις οδηγίες για τη νέα χρονιά. Υπάρχει μια εικόνα λοιπόν που επαναλαμβάνεται παραδοσιακά κάθε Σεπτέμβριο. Οι μαθητές παραλαμβάνουν τα σχολικά βιβλία που θα χρησιμοποιήσουν μέσα στη χρονιά. Η δωρεάν διανομή των διδακτικών βιβλίων, ξαναλέω, η δωρεάν διανομή των διδακτικών βιβλίων με την έναρξη των μαθημάτων είναι μια πάγια διαδικασία. Κάποιοι μαθητές ωστόσο, αυτό είναι τώρα το ζητούμενο, δηλαδή να βάλουμε το δίλημα. Τι θέλουμε, ένα παιδί που παίρνει με τον καφέ του τα βιβλία ή αυτό που θα σας πω τώρα. Κάποιοι μαθητές αποφάσισαν φέτος να χρησιμοποιήσουν τα ολοκένουρια βιβλία τους για κάτι εντελώς διαφορετικό, για να δημιουργήσουν περιεχόμενο στο TikTok. Στο βίντεο λοιπόν φαίνονται μαθητές να πετούν τα βιβλία που μόλις έχουν παραλάβει μέσα σε κάδους ανακύκλωσης, καταγράφοντας τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα για να το ανεβάσουν στο TikTok. Και όσο και αν μπορεί κάποιος να το αντιμετωπίσει ως ακόμα μια παιδική ανοησία που έγινε για μερικές προβολές και μερικές αντιδράσεις, το θέμα είναι τραγικό και βεβαίως θα παραμείνει τραγικό εάν συνεχιστεί.

Αυτή είναι η Νεφέλη Φασούλη, αυτή είναι η Βόλτα που θα μας κάνει βεβαίως και η Μαργαρίτα Μητυλινέου σε λίγο. Αυτή είναι όμως η Βόλτα από το Φίβο Δελβοριά. Ξημέρωσε λέει το τραγούδι και με φιλάς. Κάπως έτσι εγώ θα σας αφήσω γιατί έχει ξημερώσει. Πριν σας αφήσω, τα σχόλια που έχετε κάνει για τα δύο περιστατικά εντός σχολείου είναι κοινά σε πάρα πολλούς, είναι κατακριτέα και τα δύο περιστατικά για πολλούς από εσάς. Για τα παιδιά λέει αυτά, υπεύθυνοι είναι οι γονείς και για τα δύο περιστατικά που αναφέρατε. Και βεβαίως αυτό που επίσης τίθεται σαν θέμα, επειδή τις προηγούμενες ημέρες βγήκε και μία έρευνα για τους Έλληνες μαθητές νομίζω στο διαγωνισμό PISA, ότι ένας στους δύο είναι εντελώς ας πούμε αμόρφωτος, αγράμματος. Αυτό λέει το συνδυάζουμε και με το ότι πετάμε τα βιβλία στον κάδο ανακύκλωσης. Έχουν το νόημά τους όλα. Όλα έχουν νόημα τοδότηση. Λοιπόν, Νίκος Σκλαβενίτης ήταν στη φροντίδα του ήχου. Μικαέλα Θεοφίλου ήταν μόνη της στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μη με ξυπνάς από τις 6. Αύριο με Δημήτρη Μαϊδάνη, κανονικά και με τον νόμο. Έρχεται η Μαργαρίτα Μητυλινέου από τις 8 μέχρι τις 10 για να σας πάει αυτή τη βόλτα που λέει και ο Μάριος Φραγκούλης. Και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Και όπως τα έχουμε πει και τα έχουμε συμφωνήσει καιρό τώρα, να προσέχετε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Στριφοσβουρίσματα, στροφές και πυρουέτες, στριφογυρίσματα, στροβιλισμοί και περιπέτειες σε μουσεία, σε βιβλία, στη σκηνή, στη μουσική. Το πρώτο κουδούνι έχει μόλις χτυπήσει και η κόκκινη σβούρα είναι για 7η σεζόν έτοιμη πανέτοιμη με νέα εμφάνιση. Πάντα με κόκκινη προσωπικότητα και έτοιμη να γυρίζει τον κόσμο ανάποδα. Γεια σου Βασίλη, και πριν μας πεις γεια και καλημέρα, άσε με να σε συστήσω. Ο Βασίλης είναι εικονογράφος, βραβευμένος και αγαπημένος και δημιουργός της νέας υπερφανταστικής μου εικόνας.
2: Γεια σας και από μένα. Καλώς ήρθες ξανά πίσω, κόκκινη σβούρα. Ελπίζω να τα πέρασες καλά. Μου φαίνεσαι αρκετά διαφορετική και ανανεωμένη, δεν ξέρω. Κάτι έχεις κάνει. Νέα χρώματα, νέο στυλ. Σου πάει και το μπλε, τονίζει τα μάτια σου.
1: Και εγώ ελπίζω να πέρασες πολύ καλά το καλοκαίρι. Σίγουρα είσαι γεμάτος έμπνευση και πες μου την αλήθεια. Για να με ζωγραφίσεις, αναζήτησες πίνακες με ανεμοστρόβιλους, φρούτα κατακόκκινα ή μπάλες που χοροπηδούν μέχρι τον ουρανό?
2: Όχι ακριβώς αυτά. Απλά σε σκεφτόμουν πανέτοιμη για νέες περιπέτειες, να δοκιμάζεις οτιδήποτε σε κάνει να στροβιλίζεσαι επειδή το θες και όχι επειδή πρέπει.
1: Να σου πω την αλήθεια, είχα μια σχετική αγωνία όταν με ανέλαβες φέτος, γιατί αγαπώ τις εικονογραφήσεις σου, είσαι και σημαντικός, είσαι και αναγνωρισμένος. Έχεις υποψηφιότητες και είσαι φιναλίστ από την Μπολόνια μέχρι τη Σαγκάη, είσαι αγαπημένος μικρών και μεγάλων, αλλά είναι πάντα δύσκολο να αλλάζεις την εικόνα σου. Και οι προηγούμενοι, να σου πω την αλήθεια, είχαν κάνει πολύ καλή δουλειά με την αφεντιά μου. Αλλά μόλις με είδα φέτος, με έφθισα. Να μην με ματιάσω.
2: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Και εγώ θα είχα αγωνία αν κάποιος με ξανασχεδίαζε, να σου πω την αλήθεια. Οπότε σε καταλαβαίνω. Εγώ ήθελα να ξανασκεφτώ το σχήμα σου. Πώς δηλαδή θα μπορούσα να σε σχεδιάσω ώστε να γυρνάς όσο πιο γρήγορα γίνεται, χωρίς όμως να πάψεις να απολαμβάνεις τις στροφές. Ξέρω ότι ζαλίζεσαι και εύκολα.
1: Είναι αλήθεια αυτό και σε ευχαριστώ για το αεροδυναμικό μου σχήμα. Τώρα, κίνηση, μαγεία ή φαντασία? Ποιο στοιχείο του χαρακτήρα μου σε ενέπνευσε περισσότερο?
2: Θα πω η περιέργειά σου για καινούργια πράγματα. Μαγικά ή όχι δεν έχει πολύ σημασία.
1: Από χθες έχω λάβει μηνύματα, γραπτά, ηχητικά, mail και τηλέφωνα και 2 μηνύματα με περιστέρια για τη νέα μου εμφάνιση. Είναι καλά τα νέα για φέτος, αρέσω νομίζω. Και ένας, άκου τι με ρώτησε. Πάλι κόκκινη θα είσαι, κόκκινη σβούρα, δεν ήθελες αλλαγές?
2: Μα φυσικά κράτησες τον κόκκινο χαρακτήρα σου, αλλά τώρα έχεις και μπλε γραμμές, έχεις και 2 μάτια όλο περιέργεια και έχεις και ένα τεράστιο θαυμαστικό που μας δείχνει και λίγο τι σκέφτεσαι και πώς νιώθεις. Μόνο οι άλλοι θα σκέφτονται δηλαδή. Δεν τα λες και λίγα όλα αυτά. Ας ευχηθώ λοιπόν και εγώ καλή νέα σεζόν, κόκκινη σβούρα. Να είσαι γεμάτη θαυμαστικά σου, εύχομαι. Και ευχαριστώ που μου εμπιστεύτηκες στη νέα σου εμφάνιση. Θα τα λέμε.
1: Βασίλης Κουτσογιάννης, ο εικονογράφος και δημιουργός της νέας εικόνας της κόκκινης σβούρας, ήρθε η ώρα για νέες στροφές, περιστροφές, ιστορίες, ταξίδια και πολλά θαυμαστικά. Ήταν η Κόκκινη Σβούρα με την Ιωάννα Νιαώτη και στον ήχο της ο Γιώργος Κωστόπουλος. Καλή σεζόν, Κόκκινη Σβούρα!
0: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλα. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Νομίζω κάθε πρωί πρέπει να φτιάχνουμε ένα δελτίο αφηρημάδας. Και κάθε πράγμα που χρειαζόμαστε, που θα παίρνουμε μαζί μας, να γράφουμε δίπλα ένα τσεκ. Ένα οκ. Okay, δηλαδή κλειδιά, τσεκ. Κινητό, τσεκ. Χαρτιά, τσάντα, τσεκ. Καφές, τσεκ. Ό,τι λείπει, να έχουμε λίγο στο νου μας ότι. Ναι, υπολοιπόμεθα, εν πάση περιπτώσει, με έναν τρόπο. Σήμερα ο καφές ήταν το δικό μου. Τα πήρα όλα, βγήκα το αυτοκίνητο, έφτασα πάλι στην είσοδο της ΕΡΤ. Κάτι λείπει. Γύρνα πίσω. Πάρε το καφέ σου. Τσεκ. Την προηγούμενη εβδομάδα πάμε και ερχόμαστε με την ιστορία αφηρημάδα.

Από τον Νικόλα Πιοβάνη και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Το τραγούδι με το Θοδωρή Βουτσικάκη και τη φωνή του, αυτή η όμορφη ζωή. Να την κρατήσουμε κόντρα σε όλα όσα θέλουν να μας τη χαλάσουν, και την εικόνα και τη διάθεση και όλα. Πάμε να ξεκινήσει η βόλτα. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι ο Νίκος Κλαβανίτης στον ήχο, Μαργαρίτα Μετυλινέου στο μικρόφωνο και στις αφηρημάδες και στο γρέζι. Αλλά έχω καφέ δίπλα μου, όλα καλά. Δεν πειράζει, όλα καλά. 2-10-60-13-168-169, τρόπος να μιλάμε. Δεύτερο πρόγραμμα, παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο, δωρεάν, γρήγορα, εύκολα, απλά, μέσω Viber. Δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Είναι η Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος, είναι η ημέρα της επεμβατικής καρδιολογίας, είναι ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, θα σας τα πω σε λίγο αυτά, είναι η Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος στα σχολεία. Παπούα Νέα Γουινέα γιορτάζουν, τιμούν την ανεξαρτησία τους από την Αυστραλία, το ίδιο κάνει και το Μεξικό από την Ισπανία σήμερα. Στην Ιαπωνία είναι η μέρα σεβασμού των ηλικιωμένων, έχουν ειδική μέρα για τους ηλικιωμένους και την αγάπη και το σεβασμό και την τρυφερότητα και την προσοχή. Στη Βερόνα γιορτάζουν τη γέννηση της Ιουλιέτας. Ωραίο και αυτό. Πολύ.

0: Λοιπόν, για να δούμε τι βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν το προλάβανε. Την είδηση που αυτή τη στιγμή παίζει νούμερο 1 στα ενημερωτικά site είναι η προφυλάκηση των δύο ανθρώπων που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μέχρι τις 6.30 το πρωί κράτησε η ανάκριση. Πριν από λίγο μπήκαν στην φυλακή. Η επόμενη είδηση που από χτες παίρνει, έχω την εντύπωση, περισσότερο χώρο από ό,τι της αναλογεί, είναι η αποφυλάκηση του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Κασιδιάρη, τηλεοπτικά συνεργεία απ' έξω, ζωντανή μετάδοση κτλ. Και μαθήματα δημοκρατίας από έναν άνθρωπο που μόνο αυτό δεν ακολουθεί, δεν πιστεύει, δεν υιοθετεί. Τέλος πάντων, ναι. Έχουμε τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στο Θεό. Δεν ξέρω πόσο πιο ευγενικά μπορώ να το περιγράψω αυτό. Είναι τόσες και τέτοιες οι αυξήσεις που μάλλον ο χειμώνας που έρχεται όχι δύσκολος θα είναι. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Επιτάπητος βάζουν οι χώρες όλα τα περιθώρια παρεμβάσεων για να δούμε τι θα μείνει, τι θα γίνει, τι θα ακολουθήσει. Europa League σήμερα το βράδυ, Ολυμπιακός και Όφη, Όφη και Ολυμπιακός. Να δούμε τι άλλο θα γίνει, να δούμε τι άλλο θα μείνει. Αυτά παίζουν ψηλά στα ενημερωτικά site. Αν έχετε κάτι άλλο, πείτε το.
1: Ναι, ναι, Ρόδες 2005.

Λοιπόν, να θυμηθώ να πω καλημέρες, να τα αποδώσω. Έχετε ήδη στείλει τα μηνύματά σας. Να φύγει μια καλημέρα από την Αλεξανδρούπολη, να φτάσει στην Νότια Αυστρία που η Δανάη πάει τα παιδιά της στο σχολείο. Χαίρετε στην Κέρκυρα, στο Πέραμα, στην Αγγελική και τη Δήμητρα που πηγαίνουν στο Βόλο. Όλα καλά θα πάνε. Καλημέρα στους Γαργαλιάνους, στη Βιέννη, το παλαιό κάστρο της Ελασσόνας με τους 14 βαθμούς Κελσίου. Η Νάουσα τώρα που μιλάμε έχει 20. Καλημέρα στην Καστοριά, τη Μήλο, τη Θήβα, τη Ρόδο, τις Σέρες, την Νεάπολη και την πόλη της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στην Κο, τη Χάλκη, την Άρτα, τους Αγίους Θεοδόρους, τη Λευκάδα, την Άμφισσα, το Ηράκλειο, τη Λέσβο και το Μόλιβο και τα παράκυλα εκεί, τη Χαλκιδική, την Ίω, την Περαία, τη Βρύση και τη Λίμνη της Εύβοιας, τη Ζώνη της Αρκαδίας στο Λουτράκι, τη Σάμο και το Κοκάρι και τους Μυτιλινιούς, ωραίο χωριό. Καλημέρα και στα Μωραϊτικά στην Κέρκυρα. Αμέσως μετά τον ταχυδρόμο θα μάθουμε τα νέα του. Σύνδεση του δεύτερου προγράμματος με τους τίτλους των ειδήσεων με το Earth News Radio 105,8.

σκοπό. Κάποιος με στείλε εδώ να σε σώσω, να σωθώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια απολογία. Στο μικροσκόπιο των αρχών το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλάσμα φαίρεση και αν αυτό δημιούργησε επιπλοκές. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόση φορτίων μετά τις επιθέσεις. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Κουτσούμπας και οι υπόλοιποι αρχηγοί της αντιπολίτευσης θα διασταυρώσουν τα ξύφη του σήμερα στη Βουλή για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 ως τη λήξη ωραρίου, συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίο, συνετρίβει στο Λος Άντζελες. Νεκροί οι τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες σε αυτό, ανακοίνωσε η πυροσβεστική. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παρά

Σας έλεγα στο πρώτο μέρο της εκπομπής ότι σήμερα ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Ξεκινάει σήμερα, τελειώσει στις 22 Σεπτεμβρίου, που θα είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητα. Παραδοσιακά κάθε χρόνο έχουμε μία μέρα χωρίς αυτοκίνητα, άσχετα που τα παίρνει ο κόσμος τα αυτοκίνητά του. Αυτή η Εβδομάδα Κινητικότητας, το Sustainable Mobility, είναι ένας κορυφαίος ευρωπαϊκός θεσμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει στόχο να μας ενθαρρύνει όλους εμάς να επιλέγουμε λίγο πιο εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, από το κλασικό περπάτημα μέχρι το ποδήλατο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όταν αυτά είναι αυτά που πρέπει. Έτσι, έχουμε λίγο χρόνο και λίγο δρόμο ακόμη για να είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς αυτά που πρέπει. Όλοι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε προς εκείνο το κομμάτι. Το κεντρικό σημείο, το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας της φετινής είναι κινητικότητα για όλους. Εστιάζει στην ισότιμη πρόσβαση στους δημόσιους χώρους, στην ασφαλή πρόσβαση στους δημόσιους χώρους και στα συστήματα μεταφοράς για όλες τις ηλικιακές ομάδες. 22 του μηνός, μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Υπάρχουν διάφορα site στις εφημερίδες, υπάρχουν διάφορα αφιερώματα, άρθρα, βίντεο στα site και στα portal και από τις φετινές προετοιμασίες και από παλιότερες διοργανώσεις. Νομίζω όποιος ψάχνει βρίσκει. Και καμιά φορά κάνει και με τη σύγκριση με τις άλλες χώρες. Και τι άλλα νέα. Τώρα σκέφτομαι τις διαβάσεις πεζών και φουντώνω και ανάβω. Και είμαι πια και σε μια δύσκολη ηλικία.

έχουμε και εμείς τα δικά μας, έχουν και οι Αμερικάνοι τα δικά τους. Άμα κοιτάξει κάποιος από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, θα δει την απαγόρευση εισαγωγών σε καναδικό αλκοόλ και μοτοσυκλέτες και άλλα προϊόντα. Γενικώς με τον Καναδά δεν τα έχει καλά ο 47ος, ο εκλεγμένος, που υποσχέθηκε 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό αν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Βέβαια, για να εφαρμοστεί το μέτρο απαιτείται και η τυπική έγκριση ή έστω η ανοχή του Κογκρέσου, που δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις απόλυτης λογοκρισίας και κρατικής λογοκρισίας πλέον σε όποιον υποψήφιο της πλευράς των Δημοκρατικών. Τελευταίο θύμα είναι ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος για τη Γερουσία στο Τέξας, ο Τζέιμς Ταλαρίκο. Έδωσε μια συνέντευξη στον Τζίμι Κίμελ, που το δίκτυό του, το ABC, το απαγόρευσε να την προβάλλει. Το απαγόρευσε. Απαγόρευσε την προβολή της στην ελεύθερη τηλεόραση και εκείνος την ανέβασε στο κανάλι του στο YouTube. Αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει δει περισσότερο ο μέσος Αμερικανός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 8 εκατομμύρια θεάσεις είχε, 9 εκατομμύρια θεάσεις, και ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει. Αυτά τα ρέα γίνονται και στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Αυτό, έτσι. Απλά να τα λέμε και αυτά, μην ξεχνιόμαστε. Αυτό ήταν γραμμένο σε μια περίοδο που η Αμερική ήταν λίγο πιο ήσυχη, ήταν λίγο πιο ήρεμη, ήταν λίγο πιο δημοκρατική.

Δεν θα μιλάμε για μια στιγμή χαμένη, μπορεί να μιλάμε και για μέρες και μήνες και χρόνια χαμένα. Διαβάζω για τις ανησυχίες που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, που εντείνονται ραγδαία. Διαβάζω δηλώσεις κορυφαίων ερευνητών, στελεχών εταιριών, ακόμη και ιδιοκτητών εταιριών που προειδοποιούν για τον κίνδυνο να ξεφύγουν τα συστήματα από τον ανθρώπινο έλεγχο. Ναι, είναι ανεξέλεγκτη η ανάπτυξη, ναι, υπάρχουν οι κινδυνοί, ναι, η βλάβη στο γνωστικό πεδίο είναι καθημερινή και μεγάλη, ναι, γύρονται ηθικά ζητήματα. Διάβαζα, δεν το διάβαζα. Ξέρετε ότι μου αρέσει και βλέπω το Chase, το παιχνίδι με τους Chasers και την Μαρία Μπεκατόρου και τα λοιπά. Είδα μια ερώτηση προχτές που κατά τύχη παίκτρια που απαντούσε την απάντηση σωστά, που μου έκανε τρομερά μεγάλη εντύπωση. Πόσοι είναι οι εγγεγραμμένοι νοικιασμένοι άνθρωποι σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα, στην οποία η τεχνητή νοημοσύνη ζητάει από ανθρώπους να κάνουν για αυτήν διάφορες φυσικές εργασίες. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι νοικιάζονται για να κάνουν φυσικές εργασίες, νοικιάζονται από μια πλατφόρμα AI αυτή τη στιγμή στον κόσμο? 655.000 άνθρωποι πάνε και κάνουν, ξέρω εγώ, τα υδραυλικά, τα μηχανικά, τα γεωργικά, τις μεταφορές. Άρχισε να συμβαίνει και αυτό. Ωραίο.

γέμισε εδώ στο ραδιοφωνό. Δεν είμαστε και πολύ ασφαλείς, να ξέρετε. Γιατί το δειγματάκι τη φωνή, αν το πάρει κάποιο, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει μετά. Από εκφωνήσεις διαφημίσεων μέχρι, τι να σας πω τώρα, πρόζες στα ραδιόφωνα, τα πάντα όλα.

0: Λοιπόν, από τον ωκεανό των μηνυμάτων και τον ωκεανό των τηλεφωνημάτων, να ανταποδώσω τις καλημέρες στον Ισθμό της Κορίνθου και την Κέρκυρα, τον Προχερό Ηράκλειο, τον Βόλο, τη Ζάκυνθο, τον Γαύρο και τη Καλαμάκα και τη Ευρυτανία, την Τρίπολη, την Πτολεμαίδα με τους 14 βαθμούς Κελσίου, το Αμύνδεο, την Πάρο, τη Ρόδο. Κάτι έχω γράψει εδώ δίπλα και δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Θα το βρω όμως. Στη Σκοπιά της Φλόρινας να στείλω καλημέρα. Στη Γιαγιά και στην Εγγονή. Στο Καμάρι της Κορινθίας, στο Τούρνου Μαγκουρέλε στη Ρουμανία με τους 12 βαθμούς. Στη Δράμα. Την Καβάλα, την Ιταία της Φλόρινας, στο Ξινό Νερό. Ξεκινήσαν τον Τρίγο νωρίς, αλλά στείλαν φωτογραφία. Φαίνονται μια χαρά τα σταφύλια και λαχταριστά. Καλημέρα στο Αστικό 14 της Θήβας, στην Κέρκυρα και τα Γαζάτικα, το Αίγιο, το Λουξεμβούργο, τη Λευκάδα και την Αθήνα και τις γειτονιές της, από το Παγκράτη μέχρι τον Πειραιά, από το Παναθηναϊκό Στάδιο μέχρι τη Χασιά, από το Γαλάτσι μέχρι το Κολωνάκι, από τον Άλυμο μέχρι την Εκάλη. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της Βόλτας, να επιστρέψουμε σε 3 λεπτάκια, ναι, για να ξεκινήσει και η δεύτερη, στο δεύτερο πρόγραμμα, στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
4: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
3: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

σαν βαθιά ανάσα κάπως. Αυτή η μελωδία του Ryuichi Sakamoto που έρχεται από την ταινία «Καλά Χριστούγεννα κύριε Λόρενς», την ταινία του 1983, ήταν η βασική μελωδία του θέματος της ταινίας. Μετά κάποια στιγμή ο David Sylvian έβαλε και λόγια στο ορχιστρικό. Σαν ανάσα κάπως, σαν βαθιά ανάσα κάπως, νομίζω όλοι τι χρειαζόμαστε. Δεύτερη ώρα βόλτας. Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο, Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο του δεύτερου προγράμματος, απαντάει στα 2 10 60 13 168 και 169. Μαργαρίτα με τη Λινέο στο μικρόφωνο, καλώς βρεθήκαμε. Αν θέλετε να στείλετε ωραίο γραπτό μήνυμα και προβληματισμένο και ό,τι θέλετε, δεύτερο πρόγραμμα πληκτρολογείτε. Στο Viber μας βρίσκεται, λατινική χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Καλημέρα αγόρια και κορίτσια.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε λίγο χρηστικά θα σας πω τώρα. Έχουμε αυξημένη κίνηση εδώ στην Αθήνα στους γνωστούς δρόμους, Κηφισός, Θιβών, στην παραλική από το Μοσχάτο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, Μεσογείων, κατά μήκος του Χολοαργού, Κατεχάκη, ανάμεσα σε Λιούπολη και Καρέα και Σκαραμαγκά. Και στη Θεσσαλονίκη έχουμε θέμα με το μετρό από το πρωί. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην λειτουργία του. Το πρόβλημα ξεκίνησε. Υπάρχει πρόβλημα ηλεκτροδότησης κοντά στο σταθμό Ευκλείδης, το οποίο σημαίνει ότι η τροχιά 1, η γραμμή 1, κάνει τις στάσεις από το Πανεπιστήμιο μέχρι την ανάληψη. Ωραία. Διαβάζω την ανακοίνωση της της εταιρείας του μετρό της Θεσσαλονίκης που ζητάει συγγνώμη για την ταλαιπωρία, ευχαριστεί για την κατανόηση και να δούμε τι θα γίνει εκεί με το κομμάτι αυτό του μετρό.

Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα. Σε όλα τα επίπεδα μπορείς να το δεις και να το εφαρμόσεις και να το αφομοιώσεις αυτό. Το τραγούδι του Γερασίμου Ευαγγελάντου και του Θέμη Καραμουρατίδη με τη φωνή της Νατάσας Μποφίλιο. Ένα τραγούδι που διατρέχει πλέον μπήκαμε στη δεύτερη δεκαετία του και νομίζω ότι έχει και πολύ χρόνο μπροστά του. Ταξίδεψα λίγο μέχρι την Νορβηγία και διάβαζα ένα νέο μουσείο, ένα αρχιτεκτονικό ρώσιμο. Αν δεν το έχετε δει, ψάξτε να το βρείτε. Είναι αφιερωμένο σε φάλαινες και στους ωκεανούς και ετοιμάζεται στη Βόρεια Νορβηγία, στο σύμπλεγμα νησιών Αντένες, στο νησί Αντόγια, βόρεια του αρκτικού κύκλου. Θα ανοίξει τις πύλες του σε 10 μήνες από τώρα και έχει το σχήμα φάλαινας. Εάν δείτε το πώς είναι σχεδιασμένο, νομίζεις ότι βγαίνει μια φάλαινα μέσα από το νερό. Αυτό το σημείο είναι ένα από τα καλύτερα σημεία στον κόσμο για παρατήρηση φαλαινών. Κάθε χρόνο πηγαίνουν 50.000 επισκέπτες για να δουν, να μπουν μέσα στη θάλασσα με τα μικρά και τα μεγάλα σκάφη και να θαυμάσουν αυτό το θαλάσσιο είδος που άλλοι φοβούνται και άλλοι αγαπούν πολύ. Προσελκύει πολύ κόσμο, ναι. Από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο μπορεί κανείς να συναντήσει φάλαινες, πιλότους, ρηγχοφάλαινες, φυσιτήρες κτλ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, πάλι εκεί στην Νορβηγία, που είναι μια απίστευτη χώρα, πολύ καλά οργανωμένη, με ωραίους ανθρώπους και καθόλου άγχος, υπάρχει το Σβάλμπαλτ, που είναι το απομονωμένο νορβηγικό αρχιπέλαγος, πολύ λίγα χιλιόμετρα από το Βόρειο Πόλο. Οι κάτοικοι αφήνουν ανοιχτές τις πόρτες των σπιτιών, ξεκλείδωτες τις πόρτες των σπιτιών. Όχι γιατί είναι μόνο χαλαρή ο ένας με τον άλλον, αλλά γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εμφανιστούν πολικές αρκούδες στους δρόμους. Οπότε σου λέει, άμα την έχω κλειδωμένη την πόρτα, δεν γίνεται. Υπολογίζονται οι πολικές αρκούδες περισσότερες από τους μόνιμους κατοίκους, που είναι 2.000 άνθρωποι. Φύγαμε λίγο, ξεφύγαμε από την καθημερινότητά μας.

Τώρα κατάφερα να αποκρυπτογραφήσω αυτό που έγραφα για το μήνυμα που ήρθε από τη Ρόδο. Έλεγα κάτι για τις αυξήσεις του πετρελαίου κτλ. 2,24 το πετρέλαιο κίνησης στη Ρόδο. Ερχόμαστε, μην ανησυχείτε. Εκεί θα φτάσουμε κι εμείς. Λοιπόν, καλημέρα στα Λευκά της Πάτρας και την Αστυπάλαια. Καλημέρα σε Λάρισα, Χανιά και Παλιόχωρα. Στη Λέρο, στην Κόρινθο, στο Λασίδι και στη Σφάκα, με τη βροχή. Παρνασσός, Σαλαμίνα, Αμοργός, Καστοριά, Αράχοβα, Κύθυρα, Πρέσπα. 14 βαθμοί Κελσίου εκεί. Καλημέρα στα Σέρβια και στη Λειψία, στο Παλαιοσέλι, στην Αίγινα, στην Τίνο, στον Πύργο, στο Λογκανίκο της Λακωνίας και στο κάστρο της Μόνη Βασιάς. Γεια σου Αθήνα, με τις γειτονιές σου, Πατήσια, Καλυθέα, Λένορμαν, Ψυχικό, Κυψέλη, Ηλίσια, Χαμοστέρνας, Πετρούπολη, Εγάλεο, Ηλιούπολη. Πάμε να κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της Βόλτας και να επιστρέψουμε για την τελική ευθεία στο δεύτερο πρόγραμμα στην ελληνική ραδιοφωνία, δηλαδή τίτλοι ειδήσεων από Earth News Radio 105,8 σε 2,5 λεπτάκια από τώρα και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο. Ειδήσεων από Earth News Radio 105,8 σε 2,5 λεπτάκια από τώρα και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Κουτσούμπας και οι υπόλοιποι αρχηγοί της αντιπολίτευσης θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους σε λίγο στη Βουλή για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Νέα άνοδος στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόσεις φορτίων μετά τις επιθέσεις, παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Την κατάρριψη μαχητικού αεροσκάφους της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν οι Χούθη. Τον δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια απολογία. Σήμερα η ομιλία της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανταγωνιστικότητα, άμυνα και ευρωπαϊκή ανεξαρτησία στο επίκεντρο. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Αγωνίστηκε για την ελευθερία. Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
6: Θα μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
5: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Το νερό, το ζητούμενο, αυτό που προσπαθούμε να μαζέψουμε, να συλλέξουμε, να φροντίσουμε, να προστατέψουμε. Το νερό της βροχής, το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, είναι ένας τρόπος να μπούμε στο θέμα. Το θέμα είναι η μεγάλη πρόκληση του νερού. Το θέμα είναι ένα ωραίο διήμερο, ενδιαφέρον διήμερο περιβαλλοντικής αφύπνισης, με πολλές συζητήσεις και εκθέσεις και προβολές και μουσική και πολλές ακόμη δράσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Σάββατο και την Κυριακή που μας έρχεται γίνονται όλα αυτά που λέω και ακόμη περισσότερα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η Διευθύντρια Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού και Παραγωγής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Γαβριέλα Τριανταφύλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαργαρίτα.
0: Καλημέρα, Γαβριέλα. Πόσα πολλά ετοιμάζετε?
1: Ήταν πολύ ωραία αυτή η εισαγωγή. Πολύ,
0: ωραία, χάρηκα που τα είπαμε.
1: Ήταν αλλά και πολύ, εννοώ, η μουσική εισαγωγή και πολύ τρυφερή επίσης.
0: Νομίζω αυτό κάνετε. Δηλαδή έχετε και κομμάτια τρυφερότητας και κομμάτια σοβαρότητας και κομμάτια πιο πρωτοβουλίας μέσα σε αυτό το διήμερο που έχετε φτιάξει Σάββατο και Κυριακή στο Κέντρο Πολιτισμού.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως είπες και εσύ, είναι ένα Σαββατοκύριακο για να συναντηθούμε, να μιλήσουμε, να μάθουμε και να προβληματιστούμε, και όλο αυτό με έναν τρόπο πολύ Κέντρο Πολιτισμού. Δηλαδή δεν είναι ένα επιστημονικό διήμερο, είναι ένα φεστιβάλ, γιατί πάνω απ' όλα το Κέντρο Πολιτισμού προσφέρει, είναι ένας τόπος γιορτής, προσφέρει χαρά στους επισκέπτες και στους θεατές των εκδηλώσεών μας, οπότε αντλώντας διάφορες μορφές τέχνης και είδη προγραμματισμού του Κέντρου Πολιτισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, έχουμε φτιάξει αυτό το διήμερο, το οποίο το λέμε Green Weekend για όλους τους προφανείς λόγους, το οποίο παρουσιάζεται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά φέτος, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, όπως είπες. Είναι ένα Σαββατοκύριακο το οποίο φέτος έχει στον πυρήνα του, έχει ως κύρια θεματική το νερό. Είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του πλανήτη σήμερα. Από τις λειψιδρίες έως τις πλημμύρες, έχουμε κιόλας πολύ πρόσφατα σοκαριστικά παραδείγματα της περιβαλλοντικής κρίσης που προξενούν πλημμύρες, την πρόσβαση στο νερό, αυτό το τόσο πολύτιμο κοινό αγαθό, το οποίο πρέπει και οφείλουμε να το διατηρούμε άμεσα προσβάσιμο για όλο το πληθυσμό του πλανήτη. Έχουμε συζητήσεις πολλές. Οι συζητήσεις αυτές είναι στη μορφή σύντομων τοποθετήσεων, αυτό το ονομάζουμε εμείς slams, και το και με αυτή τη φόρμα προσπαθούμε να θίξουμε πολλά διαφορετικά ζητήματα σε τοποθετήσεις 5 έως 8 λεπτών από επιστήμονες, αρχιτέκτονες, άνθρωποι του πεδίου, καλλιτέχνες. Αλλά παράλληλα με όλο αυτό υπάρχει και ένας πάρα πολύ εκτενής καλλιτεχνικός προγραμματισμός. Έχουμε μια καταπληκτική έκθεση φωτογραφίας του Αμερικανού φωτογράφου Μουσταφά Αμπντουλαζίζ. Ένα project το οποίο ακριβώς λέγεται Water, το οποίο είναι ένα εξελίξη project, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και φωτογραφίζει αυτές τις πτυχές που είπαμε, την έλλειψη, την υπεραφθονία, τη ρήπανση, αλλά με κάποιες φωτογραφίες οι οποίες είναι πραγματικά υπέροχα όμορφες, είναι στην περίμετρο του πάρκου. Για τρίτη χρονιά κάναμε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε φοιτητές και σχολών αρχιτεκτονικής και νέους αρχιτέκτες και αρχιτεκτόνισσες και καλλιτέχνες, για να μας φέρουν τις μακέτες τους, τις προτάσεις τους σε σχέση με το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα του νερού, και αυτό γίνεται παρουσιάζεται στο Μεσογειακό Κήπο σε μια πολύ ωραία έκθεση, την οποία την επιμέλεια έχει η αρχιτεκτόνισσα η Θάλια Μέλισσα και η Ελένη Σπυριδάκη.
0: Ωραία, μου απάντησες. Ήθελα να ρωτήσω, πού είναι αυτό, αλλά μου είπες, είναι ο Μεσογειακός Κήπος.
1: Είναι στο Μεσογειακό Κήπο. Ωραία.
0: Προβολές.
1: Έχουμε ένα πρόγραμμα προβολών σε επιμέλεια του Άνιμα Σύρος, με μικρού μήκους animation με αυτό το θέμα, αλλά έχουμε και κάποιες πολύ ωραίες παραστάσεις και μουσικές δράσεις. Μία performance της Δέσποινας Χαριτονίδη με τη συμμετοχή της ομάδας συγχρονισμένης κολύμβησης Νάιαντς, οπότε είναι οι Ναϊάδες, οι οποίες είναι εκτός νερού, οπότε είναι το ψάρι εκτός νερού. Είναι μια πολύ όμορφη συμβολική performance στους πίδακες νερού. Η παιδική παράσταση Τα νερά σε σύλληψη σκηνοθεσία της Ιωάννας Πιατά την Κυριακή το πρωί στο Θόλο, και δύο πολύ όμορφες συναυλίες. Μία την Κυριακή στη Δύση στο κανάλι της εκπληκτικής σαξοφωνίστριας Νίκης Κοκκόλη, όπως επίσης και στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης του Youth Council, του Συμβουλίου Νέων του Κέντρου Πολιτισμού, το Σάββατο το απόγευμα, πάλι στις 7.30, πάλι στο κανάλι, φέρνουν ένα Σλοβάκο πνευστό, τον Ρίτσαρντ Χρόνσκι, ο οποίος πάλι την ώρα της Δύσης θα παρουσιάσει μια πολύ όμορφη συναυλία. Έχουμε σταθμούς ενημέρωσης, έχουμε εργαστήρια, έχουμε αθλητικές δράσεις, έχουμε ξεναγήσεις για τα συστήματα διαχείρισης του νερού του Κέντρου Πολιτισμού. Όλα αυτά είναι φυσικά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, όπως το μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού, και για να δει κάποιο το αναλυτικό πρόγραμμα και να μπορέσει να καταλάβει πώς να δομήσει την επίσκεψή του, μπορεί να μπει στο snfcc.org, τον ιστότοπό μας, και να τα δει πιο λεπτομερώς.
0: Αυτό το διήμερο αφορά τις οικογένειες. Αυτό το διήμερο αφορά και μεγάλους, αφορά και μικρούς. Έχετε κάνει προσβάσιμο ό,τι έχει να κάνει με το νερό και σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας και σε 20-30 τριαντάριδες συνομήλικους δικούς μου και δικούς
1: και
0: σου.
1: Και μεγαλύτερος. Αυτό είναι η ομορφιά του Κέντρου Πολιτισμού. Ότι αυτές οι δράσεις όλες υπάρχουν σε ένα δημόσιο χώρο, σε ένα προσβάσιμο χώρο που όλες οι διαφορετικές ηλικίες αναμειγνύονται, συναντιούνται και έχουν κοινές ευκαιρίες να απολαύσουν, να ακούσουν, να δουν πράγματα τα οποία ελπίζουμε θα τα πάρουν μαζί τους
0: φεύγοντας
1: στην καθημερινότητά τους.
0: Από τι ώρα μέχρι τι ώρα Σαββατοκύριακο?
1: Είναι από τις 12 έως τις 9 το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων. Φυσικά οι εκθέσεις είναι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά ο μεγαλύτερος κορμός των δράσεων είναι από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 9 το βράδυ.
0: snfcc.org. Αυτό?
1: Σωστά.
0: Γαβριέλα Τριανταφύλλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτό είναι ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει πει Έλλη Πασπαλά. Είναι Τα καλά νερά, με τα λόγια του Γιώργου Χατζηδάκη και τη μουσική του Στάμου Σέμιση.

Και μιας και μιλάμε για φυσικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, στείλατε μήνυμα από την Κόνιτσα, 17η μέρα της φωτιάς σήμερα. Και η καταστροφή επεκτείνεται σε περιοχή Νατούρα και μοιάζει να έχουν καεί πάνω από 8.000 στρέμματα. Επιχειρούν 150 πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρων, δεν υπάρχουν εν αέρια μέσα, διότι η φωτιά αυτή έχει πυκνά ορεινά δάση. Έχει αρχίσει και τρώει πυκνά ορεινά δάση που έχουν μεγάλη κλίση εδάφους και έχουν και πολύ περιορισμένο οδικό δίκτυο. Όλα αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που δυσχεραίνουν όχι μόνο την κατάσβεση αλλά ακόμη και την εκτίμηση της συνολικής έκτασης και της έντασης της καταστροφής. Υπάρχουν δηλαδή διαφορετικά δεδομένα αυτά. Άλλα δίνει ο Κοπέρνικος και άλλα δίνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας. 17η μέρα πυρκαγιάς. Ξεκίνησε από Κεραυνό την τελευταία μέρα του Αυγούστου και σήμερα έχουμε 16 Σεπτεμβρίου. Απίστευτο. Και το πιο απίστευτο είναι ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά πουθενά.

0: Πολλά τα λάθη και πολλά τα σωστά, και κάπου στη μέση προσπαθούμε να περπατήσουμε το δρόμο μας. Τελευταίες καλημέρες να φτάσουν στη Φλόρινα και στο Ξινό Νερό, στη Χαλκίδα, στην Ποτίδεα, την Παιανία, τη Σύφνο, τον Μόναχο, το Ηράκλειο, το Βροχερό. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, τα Τρίκαλα, τη Χίο, τη Δράμα και την Αδριανή, τη Λάρισα, τη Σαντορίνη, την Άωσα, την Κεφαλονιά, την Ξυλαγανή εκεί στον ομό της Ροδόπης, την περιοχή Ύψος στην Κέρκυρα, τα... κάτσε τώρα. Και Αθήνα γειτονιές, από την Παιανία και τη Βούλα μέχρι τον Άλυμο και το Μαρούσι, τον Νέο Ψυχικό, την Ανθούσα, σε εσάς που είστε καθοδόν για Πειραιά, περνάτε από Συγκρού, καλημέρα στον Οροπό, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Γιάννης Πριντεζής, Νίκος Κλαβενίτης, Έρη Γκίντζου, Μαργαρίτα Μητυλινέου. Βόλτα ήταν και τελειώνει στο δεύτερο πρόγραμμα. Έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου με τα απλά της και τα αγαπημένα της. Πάλι στο δεύτερο, πάντα στο δεύτερο. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο το πρωί στις 8 ακριβώς.
1: Πού θα πάμε σήμερα? Μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Ο Βασίλης Κουλάς απόψε στο Κηποθέατρο Παπάγου σε μια συναυλία στο Μετερίζι Τσανθρωπιάς. Συμμετέχουν Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και Γιώργος Στεφανίδης. Η Ειρήνη του Αριστοφάνη συνεχίζει την περιοδία της. Απόψε κάνει στάση στο Θέατρο Νταμάρι, Αλίκη Βουγιουκλάκη, στα Βρυλίσια. Η Ειρήνη, η γιορτή ενός αγροτικού κόσμου που χάθηκε, είναι ένα επιχείρημα, ένα παναγύρι του λαϊκού ανθρώπου με υλικό τους καπνούς του πολέμου. Τις δυνάμεις τους ενώνουν ο Νίκος Καραθάνος, ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλου. Τα Μωρά στη Φωτιά συμπληρώνουν φέτος 40 χρόνια στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις και το γιορτάζουν με μια σειρά επετειακών συναυλιών. Απόψε ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Η Μύδια του Ευρυπίδη και απόψε στο Θέατρο Βράχων με την Καριοφιλιά Καραμπέτη να πρωταγωνιστεί στον ομώνυμο ρόλο. Η σύγκριση του έρωτα με την εξουσία και την ευθύνη διαπερνά το έργο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Ωραία ιδέα, μια βόλτα στην Εθνική Πινακοθήκη, που σε συνεργασία με το ΜΟΜΟΣ, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, παρουσιάζει μια έκθεση για τα 30 χρόνια από την πρώτη παρουσία της συλλογής Κωστάκη στην Ελλάδα. Μέσα από τα έργα της ρωσικής πρωτοπορίας, η έκθεση εξετάζει τη σχέση ανθρώπου με την πόλη, τη φύση και το σύμπαν. Η τέχνη συναντά την τεχνολογία με έργα σημαντικών καλλιτεχνών όπως Μάλεβιτς, Καντίνσκι και Ποπόβα. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
6: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
7: Εσείς που πάτε?
8: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
9: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
10: Porque será.

Και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

αλλάζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

πότε θα φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Εδώ κάναμε αμάν να έρθει ένα σύννεφο, να δούμε ένα σύννεφο. Και όπως λέει και ένα άλλο τραγούδι, πεθύμησα ένα σύννεφο. Μια χαρά ήταν το σύννεφάκι. Μια χαρά είναι η δροσούλα. Εντάξει, μια λασποκατάσταση πάνω στα αυτοκίνητα σε κάποια σήμερα, όπου τέλος πάντων υποτίθεται ότι ψυχάλισε, έβρεξε, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Καλημέρα. 7 λεπτά μετά τις 10. Πού είμαστε? Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έτσι όπως ξέρουμε, έτσι όπως αγαπάμε, έτσι όπως εμπιστευόμαστε. Ποιοι είμαστε? Είμαστε τα απλά και τα αγαπημένα. Είναι ο Νίκος Κλεβενίτης και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, Νίκο. Η Έρη Γκίνουσα στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα, Εράκη. Άντριο Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγούδιων. Είστε καλά? Έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας? Είστε ήδη στη δουλειά? Είστε ακόμα σπίτι? Είστε αυτοκίνητο? Πού είστε?

0: να κάνω.
1: Ηλίας Κατσούλης και Πλούταρχος Ρεμπούτσικας έγραψαν αυτό το τραγούδι που μοιράστηκαν ερμηνευτικά ο Γιώργος Ταλάρας και η Ανδριάννα Μπάμπαλη. Πώς γίνεται να νοσταλγείς εκείνα που δεν είχες? Ξέρω ότι δεν βγάζει νόημα αυτό που λέω, αλλά έχω κάτι στο μυαλό μου και αρπάζω την ευκαιρία από το τίτλο του τραγουδιού που λέει «Εκείνα που δεν έχω». Θυμάμαι λοιπόν τον πατέρα μου, τον αγαπημένο μου μπαμπά, που μου έλεγε πάρα πολλές ιστορίες για τέλη δεκαετίας 40, αρχές δεκαετίας 50, για την ζωή τους, την αγροτική ζωή στην επαρχία εκεί στη Δυτική Μακεδονία. Να μου περιγράφει όλα εκείνα που δεν είχαν, και ήταν πάρα πολλά εκείνα που δεν είχαν, τα οποία σήμερα τα έχουμε τέλος πάντων άφθονα. Είχαν όμως πάρα πολύ αγάπη. Εντάξει, μου πεις αγάπη και εμείς αγαπιόμαστε μεταξύ μας, ναι. Είχαν χαρά, είχαν ελπίδα, ελπίδα σημαντικό. Τέλος πάντων περνούσαν ωραία μέσα από αυτή την ανέχεια. Μέσα από αυτή τη φτώχεια μου περιέγραφε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Κάτι που του άρεσε πάρα πολύ να θυμάται και το έβλεπα στα μάτια του ότι του άρεσε. Θυμάμαι ότι μου έλεγε ότι το παντελόνι είχε τόσα πολλά μπαλώματα που δεν καταλάβαινες ποιο ήταν το αρχικό ύφασμα του παντελονιού. Και μου έλεγε και άλλα πράγματα. Αλλά όλα αυτά είχαν κάτι που δεν έχει το σήμερα που τα έχουμε. Εκείνα που δεν είχαν. Αν βγάλατε νόημα, προσπάθησα πάντως.

Πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα ξέρω που είστε πια, τουλάχιστον για τους περισσότερους που έχετε στείλει μήνυμα. Πάμε για τους υπόλοιπους που δεν έχετε στείλει ακόμα. 2, 10, 60, 13, 168 και 169, δύο ωραιότατες, συννεφιασμένες, βροχερές τηλεφωνικές γραμμές. Η Ερηνική, η Λιακάδα, μόνιμη. Αλλιώς στείλτε μήνυμα στο Viber. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, να κάνετε την αναζήτησή σας. Δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M.

Νομίζω ότι δεν χρειάζονται συστάσεις. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι ήταν ο Frank Sinatra στο My Way. Και ακούστε να δείτε τώρα, έτσι ψάχνοντάς το λίγο, άσε και τίποτα να μην το ψάξεις βέβαια, θα μου πεις και θα έχεις και δίκιο, αλλά όχι, αφού το έψαξα θα σας το πω. Στις Φιλιππίνες, θα μου πεις My Way, Φιλιππίνες, τι θα σας πω. Στις Φιλιππίνες, μα είστε και εσείς βιαστικοί. Το καραόκε αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής ζωής και μία, στο πούμε, διέξοδο, παιδί μου. Η κουλτούρα αυτή όμως συνδυάζεται συχνά με τι, με κάτι κακό. Με αλκοόλ πρώτα απ' όλα, αλλά και με τον ανταγωνισμό, εσύ, εγώ, καλύτερος κτλ. Μετατρέποντας την κακή ερμηνεία στο καραόκε ενός τραγουδιού σε αφορμή για βίαιες συγκρούσεις. Τι μαθαίνουμε τώρα, προσέξτε, τη δεκαετία του 2002-2012 τουλάχιστον 12 ανθρωποκτονίες συνδέθηκαν με την εκτέλεση του συγκεκριμένου τραγουδιού, παιδιά. Ασήμαντες αφορμές, όπως η φάλτσα ερμηνεία, οδηγούσαν σε φωνική βία, με πιο γνωστό το περιστατικό δολοφονίας από φρουρό ασφαλείας το 2007. Εντάξει, εννοείται ότι αυτό δεν το αφήνεις να πέσει κάτω, δεν το αφήνεις να περάσει απαρατήρητο. Ακαδημαϊκοί εξηγούν ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στη μουσική, αλλά στην ίδια τη βίαιη κοινωνία, προφανώς. Η θριαμβευτική, θα μου πεις, ναι, αλλά γιατί μόνο με αυτό σκοτώνονται. Λοιπόν, η θριαμβευτική στίχη του τραγουδιού λειτουργούν ως καταλύτης, πυροδοτώντας εντάσεις που σχετίζονται με τον ανδρικό εγωισμό και το αλκοόλ. Νίκο, κατά παράδοξο τρόπο, ο ίδιος ο Frank Sinatra δεν αγαπούσε το τραγούδι, θεωρώντας το αυτάρεσκο, ενώ εκείνος δεν ήταν. Σήμερα ο μύθος της Φιλιππίνες παραμένει, αποτελώντας υπενθύμηση πως οι κοινωνικές εντάσεις μπορούν να συνδεθούν ακόμα και με μια μουσική επιτυχία. Κλείνοντας να σας πω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι που το ξέρουν και οι Πέτρες είναι από αυτά τα τραγούδια, τα λίγα τραγούδια στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής που έχουν αποκτήσει αυτή την διαχρονική έγκλη. Η μεγάλη επιτυχία του Frank Sinatra που κυκλοφόρησε το 1969 και εξελίχθηκε σε ύμνο της αυτοπεποίθησης και της προσωπικής δικαίωσης ακούγεται μέχρι σήμερα σε γάμους, γιορτές, αποχαιρετισμούς και συναυλίες, αλλά και εκπομπές σε κάθε γωνιά του κόσμου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Βουλή θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους σήμερα για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα για την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Διαδήλωση και φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας, οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκτείναξη τιμών στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόση φορτίων μετά τις επιθέσεις, παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. Στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη μετά την μαραθώνια απολογία. Σήμερα η ομιλία της Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταγωνιστικότητα, άμυνα και ευρωπαϊκή ανεξαρτησία στο επίκεντρο. Ρωσικό ντρόν έπληξε ουκρανικό λεωφορείο, 5 νεκροί. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Να αγαπάς τα πάντα γύρω σου. Άμα δεν αγαπάς τα πάντα γύρω σου, πώς θα αγαπήσεις και τον εαυτό σου? Στο κάτω-κάτω της γραφής. Ναι, ξεχνάμε να αγαπάμε και τον εαυτό μας. Δεν έχουμε θέματα τέτοια. Λοιπόν, όχι, δεν είναι παιχνίδι, ούτε αστείο. Είναι ένα επικίνδυνο ντόμινο στην παγκόσμια οικονομία λόγω Μέσης Ανατολής. Στο Θεό ως προς τα ύψη και στην κόλαση ως προς το αποτέλεσμα πετρέλαιο, πληθωρισμός και επιτόκια. Εγώ λέω να κινηθούμε δικαστικά και να απαιτήσουμε αποζημίωση από την Αμερική για τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει. Δεν ξέρω αν γίνεται. Άμα γίνεται, να το κάνουμε. Δεν μας φτάναν τα δικά μας. Μας ήρθαν και τα εισαγόμενα. Καταλαβαίνετε. Δεν μας φτάναν τα δικά μας. Από χθες βλέπουμε συνέχεια και τον κύριο Κασιδιάρη. Και θυμόμαστε και όλα όσα έχουν τέλος πάντων περάσει από τουλάχιστον τηλεοπτικά, έτσι όσο τον έχουμε δει. Κάτι δει αν δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ. Λίγο πριν από τις εκλογές, τώρα το μεγάλο θέμα είναι αν θα κατέβει στην πολιτική ή όχι, κάτι το οποίο προετοιμάζει έτσι κι αλλιώς κτλ. Λοιπόν, λίγο πριν από τις εκλογές του 2023, η κυβέρνηση άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο, εντάξει, για την συμμετοχή κομμάτων στις εκλογές. Βασική αλλαγή ήταν ότι για την κρίση του Αρείου Πάγου δεν θα είχε σημασία μόνο ποιος εμφανιζόταν τυπικά ως πρόεδρος ενός κόμματος, αλλά και ποιος ασκούσε την πραγματικότητα, στην πραγματικότητα την ηγεσία του. Όχι, βάζουμε κάποιον μπροστά και εμείς είμαστε από πίσω και όλα εντάξει. Λοιπόν, Απρίλιο του 24 έχουμε αποκλεισμό των Σπαρτιατών από τις ευρωεκλογές από το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, που έκρινε ότι ο Κασιδιάρης ασκούσε τουλάχιστον από τις 8 Ιουνίου 2023 την πραγματική ηγεσία του κόμματος. Αυτό που λέγαμε πριν δηλαδή. Τρία χρόνια μετά, ο Κασιδιάρης βγαίνει από τις φυλακές Δομοκού και δηλώνει ότι επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, να ηγηθεί πολιτικού σχηματισμού ή να συμμετάσχει ως υποψήφιος σε εκλογικό συνδυασμό. Υπάρχει μια ρογμή. Υπάρχει. Ποια είναι αυτή? Νομική. Έτσι. Νομικοί και συνταγματολόγοι επισημαίνουν ότι η μόνη θεωρητική δυνατότητα που τον αφήνει, του αφήνει ο νόμος, είναι να κατέβει στις εκλογές ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος, όχι δηλαδή ως μέρος κάποιου κόμματος ή συνασπισμού, σε μία και μόνο εκλογική περιφέρεια. Τώρα, αυτό αν μπορεί να τελεσφορήσει πολιτικά, αυτοί που ξέρουν μας λένε όχι. Για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου φίλου μου αγαπημένη. Τεχνητή νοημοσύνη, επιβράδυνση για την ασφάλεια, όλα αυτά που ακούμε τις τελευταίες μέρες, ή μία προσπάθεια ελέγχου της αγοράς? Ως γνήσια και αυτάρεσκη συνωμοσιολόγος ψηφίζω το δεύτερο, έλεγχος της αγοράς. Ποιος νοιάστηκε ποτέ για την ασφάλεια για να κοπεί τώρα? Σοκ σου λέει στην Ταϊλάνδη, στη Φάκα μοναχός που έκανε σεξ με ερωμένη του, όχι με την ερωμένη του, με ερωμένη του, με μία απώλεια, δεν ξέρω, μέσα στο ναό. Και να τα εκατομμύρια, και να τα χρυσά, και να τα κοσμήματα, και να τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Μας κάψει ο Θεός.

Ως γνωστόν, κρατάμε μια σταθερή, ρε παιδί μου, στο πώς κινείται η εκπομπή. Λοιπόν, αμέσως μετά τους τίτλους και όλο αυτό το βάρος το οποίο έχουν, πάμε στις καλημέρες, να το αλφρύνουμε λίγο, να νιώσουμε όμορφα, να νιώσουμε όλοι μαζί. Και καλημερίζουμε το Σκοπευτήριο, το Λίντς, τον Άλυμο, τη Φινικούντα, την Κηφισιά και το Πέραμα. Στην Κέρκυρα σου λέει έβρεξε καλά, καθάρισε ο τόπος, μια χαρά. Καλημέρα στην Εκάλη, τη Λειψία, η Λειψία έχει 19 βαθμούς, ήλιο με δόντια. Καλημέρα στην Πλατεία Αμερικής, το Πόλια Κισάμου, Πορτοράφτη, Σίβηρη Χαλκιδικής, Λουτράκι, Γαλάτσι, σε Πόλια Πάρνηθα, από κάθε μέρος που περνάω, που λέω. Κάνω και λίγο φωτογραφία και ξέρεις, είναι σαν να βρίσκομαι ξαφνικά εδώ, εκεί πάνω κάτω. Όμορφα είναι. Πού έμεινα, στο Κερατσινί. Πάμε και πράσινο πέταλο στον Ταΐγετο. Εκεί να δείτε ομορφιές, παράδεισο σκέτος. Καλημέρα στο Μόναχο, με τα κόκκινα κυκλάμινα και τον ελληνικό καφέ. Συνεφιασμένη Σαντορίνη σήμερα. Το Περιστέρι είναι εδώ και η Σαρονίδα, Βουνάρια Μασινίας, Νότιο Πύλιο, Αίγινα, Καβάλα, Ανδριανή και Ηλίσια και Ηράκλειο και Παράκυλα με ψηλόβροχο. Το παλιό Φάληρο επίσης εδώ, η Θεσσαλονίκη. Τι λέτε, την καλημέρα και στο Ντουισμπουργκ. Πολύ ωραία. Καλημέρα στην Καλυμασιά Χίου, στον Οροπό, στο Βύρονα, βρε, πολλοί είστε. Καλημέρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Παπάγου, Λαμία, Χασιά και Περαία, Παλαιοσέλιο Ανίνων και Λεπενού Αγρινίου. Με το καλημέρα κάναμε τόμο, παιδιά. Καλημέρα.

Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 11, σήμερα ο μήνας έχει 16, το ξέρετε? Το ξέρετε ότι έχει γενέθλια η Ιουλιέτα? Τι πια η Ιουλιέτα? Η Ιουλιέτα η Καπουλέτου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο. Αν είμαστε σήμερα στη Βερόνα θα είχαμε γιορτές και πανηγύρια. Εκεί στην Ιταλία. Είναι η μέρα των γενεθλίων της λοιπόν, αυτής της εμβληματικής ηρωίδας του Σέξπιρ, από το γνωστό έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Αν και πρόκειται για λογοτεχνικό χαρακτήρα, θα μου πεις γιατί είναι γενέθλια, θα σας πω. Η πόλη της Βερόνας λοιπόν διοργανώνει ετησίως αυτή την ημέρα μια σειρά από πολιτιστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και θεατρικά δρόμενα. Η συγκεκριμένη ημερομηνία καθιερώθηκε ιστορικά έπειτα από έρευνες που έγιναν τόσο σε μεσαιωνικά κείμενα αλλά και σε στοιχεία του έργου, όπως αναφορές σε αστρονομικά γεγονότα και θρησκευτικές γιορτές της εποχής. Ντε και καλά να έχει γενέθλια. Εντάξει. Με βάση τα οποία ο Ιταλός μελετητής Τζουζέπε Βιβιάνι προσδιορίζει ως ακριβή ημερομηνία την γέννηση της Ιουλιέτας Καπουλέτου την 16η Σεπτεμβρίου. Και εξηγούμε. Ο Σέξπιρ δεν ήταν ο πρώτος που έπλασε την αθάνατη ερωτική ιστορία Ρωμαίου και Ιουλιέτας. Προϋπήρχε σε ένα κείμενο του Λουίτζι Νταπόρτο, του 1485-1529, με τίτλο «Η προσφάτως ανακαλυφθήσα ιστορία των δύο ευγενών εραστών». Το κείμενο του, του Νταπόρτο δηλαδή, μελέτησε επιμελώς ο καθηγητής Βιβιάνι που λέγαμε πριν και κατέληξε το συμπέρασμα ότι η Ιουλιέτα γεννήθηκε 16 Σεπτεμβρίου, καθώς ο συγγραφέας αναφέρει ως ημερομηνία γέννησής της την εορτή της Αγίας Ευφημίας, η μνήμη της οποίας θυμάται τόσο από την Ρώμαιο Καθολική όσο και από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 16 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά Ιουλιέτα, χρόνια πολλά Ευφημία.

Βέβαια, έτσι κυλάει η ώρα, έτσι το καταλαβαίνω. Έτσι, ωραία, παιδί μου, τι όμορφα, τι ωραία. Εσείς να είστε εκεί στη συννεφιά, στην Καταχνιά, να μας περιγράφετε υπέροχα φθινοπορεινά τοπία και να έρχεται και μια Ιουλιέτα, τέλος πάντων. Τι να πεις, να κλείνει το κάδρο όλο. Time for us από την παράσταση, βέβαια, Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Και πολύ πολύ λίγο πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της εκπομπής, απλά και αγαπημένα. Και αν έρθει κάποια στιγμή η μοναξιά και αν κουραστείς, έλα σε μένα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Λοιπόν, ναι, είναι αυτό το τραγούδι που είναι αυτό που είναι. Αυτό ακριβώς που λέει ο στίχος τώρα, εντάξει. Διότι αν κοιμηθείς με όλο το συνέστημα, μπορεί και να μπερδευτούν και τα όνειρα. Ποιος ξέρει. 4 λεπτά μετά τις 11. Εδώ είμαστε, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, απλά και αγαπημένα. Είναι ο Νίκος Λεβενίτης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Ερυγκίνη στο τηλεφωνικό κέντρο και είναι και η Άντρη Βασιλιάδη στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Μετά από όσα σας είπα για την Ιουλιέτα, το γεγονός ότι βρήκατε το ζώδιό της, ναι παιδιά, κι όμως η Ιουλιέτα ή το Παρθένος στο ζώδιο. Α, ποιος να το φανταζόταν, λέτε. Φαντάζομαι, εννοείται ως προς τα χαρακτηριστικά ενός Παρθένου. Λοιπόν, πάμε μαζί ως τις 12 και σήμερα, σήμερα που είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 16.

0: Σε ένα παριζιάνικο ουρανό, λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ένα παιδί που το μαθαίνουμε τώρα από την μαμά του εκεί στο Παρίσι. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά και στο μαράκι που σήμερα έχει επέτειο ο γάμου. Τι όμορφα πράγματα είναι αυτά. Εννοείται ότι τα χρόνια πολλά θέλουμε να συνοδεύονται με αγάπη, με υγεία και με χαρά. Να πω μια καλημέρα στο Πεντάβρυσο Εορδέα, στις συννεφιασμένες Ινούσες, στη Νία που είναι κούκλα και Ινούσες κούκλες είναι. Καλημέρα και στους Αμπελόκηπους. Αχ, στο χιονοδρομικό παιδιά Καλαβρίτων έχει 11 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην Άνω Πόλη, στο Χαλάνδρη, στο Μεσολόγγι και στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα στην Άνδρο, είναι με αεράκι και με ένα κρυφτούλι ήλιος σύννεφο. Αυτό είναι το παιχνίδι σήμερα. Καλημέρα στο Λιβαδοχώρι Σερών. Κούκλα η Κεφαλονιά, 50 αποχρώσεις του Μπλέιδα μπροστά μου. Καλημέρα στη Γαστούνη, στην Πάρο, τη Βάρκιζα, τη Λάριστα. Τη Λάριστα αποκλείεται, τη Λάρισα ναι. Ασοπόλα Κονίας, Παλαιόκαστρα Ελασσόνας, με 14 βαθμούς Κελσίου εκεί το βουνό. Λοιπόν, αυτά είναι. Μπήκαμε σε μια ωραία θερμοκρασιακή κατάσταση. 2-10, 60-13, 168 και 169. Δύο τηλεφωνικές γραμμές. Η Air είναι εκεί. Και το Viber είναι εδώ, μέσα στο στούντιο, στην οθόνη, μπροστά μου, απαντώ όσο μπορώ πιο γρήγορα. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο και ένα διάστημα πρόγραμμα με 2M.
1: Το θέλα κι εγώ σαν τρελή, το θέλεις κι εσύ πιο πολύ.

Λοιπόν, θα βάλω quiz τώρα. Σας θέλω να είστε εδώ. Θα πω την ερώτηση και μετά θα δώσω και την απάντηση. Ανάλογα, εσείς μπορεί να δώσετε τη δική σας, αλλά εντάξει, κατά βάθος θέλω να πιστεύω ότι ξέρετε. Νικό, άκου quiz. Λοιπόν, είμαστε στο φανάρι, σταματημένοι, έχει κόκκινο, εντάξει, και χτυπάει το κινητό. Το σηκώνουμε ή όχι?

Λοιπόν, το quiz μπήκε, η ερώτηση έπεσε. Αν είμαστε σταματημένοι στο φανάρι, ας πούμε, με κόκκινο, χτυπάει το τηλέφωνο. Εάν μπορούμε να το σηκώσουμε. Τι άλλαξε τέλος πάντων με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Μπορούμε, δεν μπορούμε? Λοιπόν, αν είμαστε σταματημένοι σε κόκκινο φανάρι ή τέλος πάντων έχει ακινητοποιηθεί προσωρινά λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης, πράγμα διόλου σπάνιο, μπορούμε να πιάσουμε το κινητό μας και να στείλουμε ένα μήνυμα ή να κάνουμε μια κλήση, ακόμα να χρησιμοποιήσουμε τέλος πάντων οποιαδήποτε άλλη λειτουργία αυτού. Λοιπόν, να σας πω ότι το ισχύον πλαίσιο είναι σαφές ως προς τη χρήση φορητών συσκευών. Κατά τον οδηγό με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να προβλέπει ότι η χρήση του κινητού απαγορεύεται, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς μέσα στο αυτοκίνητο δεν υπάρχει δηλαδή τίποτα. Δεν αφήστε το, ξεχάστε το. Εκτός αν η συσκευή είναι τοποθετημένη, σου λέει, σε ειδική βάση και χρησιμοποιείται για ανοιχτή ακρόαση, για εφαρμογές πλοήγησης ή εναλλακτικά μέσω ασύρματου ακουστικού. Επίσης, μόνο στην περίπτωση που το αυτοκίνητο είναι πλήρως σταθμευμένο. Αυτά προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ο νέος. Ο Νίκος Σκλαβενίτης, του το δίνω, το ήξερε, αμέσως μου είπε όχι, δεν ξέρω αν το τηρεί βέβαια. Γιατί το λέω αυτό τώρα? Όχι ως προς τον Νίκο, ο Νίκος είναι καλό παιδί και ξέρει ποιο είναι το σωστό. Πρώτα απ' όλα για τον ίδιο τον εαυτό, παιδιά. Λοιπόν, εγώ προς το παρόν, εκεί έξω όταν οδηγώ, βλέπω να οδηγούν και να γράφουν μηνύματα. Όχι όλοι, αλλά πολλοί. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν είναι μόνο ότι η προσοχή διασπάται γιατί θα σηκώσω το τηλέφωνο και θα μιλήσω και θα έχω ορατότητα μπροστά μου και θα βλέπω. Όχι, θα γράψω μήνυμα. Ένα βλέμμα μπροστά, 10 στο κινητό.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και αυτού του ημιώρου, που είναι το προτελευταίο μας, όπως μου γράφετε κι εσείς. Εδώ γράφει ο Τελιβέρας πάνω στο μηχανάκι. Μήνυμα. Σωστό. Σωστό, αλλά λάθος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσης στην Εύβοια ήχησε το 112. Ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου συγκέντρωσης τη 1 στο Σύνταγμα για την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Διαδήλωση και φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκτείναξη τιμών στο πετρέλαιο. Η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόσεις φορτίων μετά τις επιθέσεις. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. Στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η πορεία μας είναι ξεκάθαρη. Να οικοδομήσουμε μια ανεξάρτητη Ευρώπη που να έχει τη δύναμη να δράσει, δήλωσε στην αρχή της ομιλίας της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα Χανιά εντοπίστηκε ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο κέντρο της πόλης. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και ναι, να το που μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Και ναι, να το που θα πάμε στη Χαλκιδική μαζί. Θα σας πάρω μαζί μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλετε, δεν θέλετε. Γιατί θα πάμε στη Χαλκιδική, γιατί έρχεται η Μάνι Τάρο γιορτή στον Ταξιάρχη από Παρασκευή, μεθαύριο 18, έως Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Παιδιά, ένα τριήμερο μουρλια θα είναι αυτό. Θα ήθελα πραγματικά να ήμουν εκεί. Όταν η φύση του Χολομόντα συναντά την παράδοση, τη γαστρονομία και το γλέντι. Τι τρίπτυχο είναι αυτό, τέλειο. Το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι ξεχωριστό, προφανώς. Ο Ταξιάρχης υποδέχεται λοιπόν και φέτος την Μάνι Τάρο γιορτή του. Είναι μια διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως θεσμός για την περιοχή και κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από Χαλκιδική και όχι μόνο. Από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μπορεί και από πιο κάτω. Δηλαδή, εγώ αν μπορούσα θα πήγαινα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για τρεις ημέρες στο χωριό γίνεται σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν τα μανιτάρια, τις αυθεντικές τοπικές γεύσεις και την παράδοση σε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πλούσια γαστρονομική και πολιτιστική κληρονομιά του Ταξιάρχη, να δοκιμάσουν τοπικές λουχουδιές, να παρακολουθήσουν παραδοσιακές δράσεις, να χορέψουν, να διασκεδάσουν. Παιδιά, ψάξτε το πρόγραμμα. Είναι καταπληκτικό. Καλά, εγώ και μόνο να με βγάλεις στο δάσος και να μου δείξεις να μαζεύω μανιτά. Μόνο αυτή η διαδικασία, ειλικρινά, μου είναι αρκετή. Είναι παραμύθι.

Λοιπόν, θα μείνουμε στα μανιτάρια, διότι τα μανιτάρια δεν είναι μια απλή υπόθεση, είναι μια μαγική υπόθεση. Τα μανιτάρια συνδέονται στενά με τη μυθολογία, τη θρησκεία και τη λογογραφία από την αρχαιότητα, κατέχοντας συχνά μια θέση μυστηρίου και μαγείας. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η αμβροσία, η θεϊκή τροφή των αρχαίων θεών του Ολύμπου ή τον Νέκταρ, θα μου πεις που το ξέρουν, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν κάποιο είδος σπάνιου ψυχοδραστικού ή εκλεκτού μανιταριού. Η λέξη μανιτάρι προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη αμανίτης. Στην αρχαιότητα τα αποκαλούσαν και ίδνα με ύψιλον. Σε πολλές ασιατικές και ευρωπαϊκές παραδόσεις τα μανιτάρια πίστευαν ότι ξεπηδούσαν από τη γη χάρη σε κεραυνούς που έριχναν οι θεοί. Στην κεντρική και νότια Αμερική οι Αζδέκοι και οι Μάγιας χρησιμοποιούσαν τα αποκαλούμενα μαγικά μανιτάρια σε θρησκευτικές ιεροτελεστίες για να επικοινωνήσουν με τους θεούς. Φαντάζομαι ότι τα κατάφερναν. Σύμφωνα με λαογραφικές θεωρίες, η εικόνα του Αγίου Βασίλη και οι 7 μανιτάρανδοι συνδέονται με σαμανικές παραδόσεις βορείων λαών που κατανάλωναν ψυχοτρόπα μανιτάρια, αμανίτα μουσκάρια. Στη Δυτική Ευρώπη τα μανιτάρια που φυτρώνουν σε κυκλικό σχήμα ονομάζονται νεραϊδοκύκλοι και ο λαϊκός μύθος έλεγε ότι πρόκειται για σημεία όπου χόρευαν ξωτικά καλικάντζαροι ή νεράιδες τη νύχτα και όποιος πατούσε μέσα στον κύκλο πίστευαν ότι θα είχε κακή τύχη ή θα μαγευόταν. Ίδνα, με ύψιλον. Το ξέρετε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές ερμηνείες για τη λέξη ίδνα. Θα σας το πω μετά. Τέλος, σας τα λέω όλα.

Ήδηνα λοιπόν με υψηλόν μετά από αυτό το ανεπανάληπτο τραγούδι, να τα λέμε και αυτά, Μανώλης Δρασούλης και Μάνος Λοΐζος τότε που έκαναν διαμάντια στα τραγούδια της Χαρούλας, τέλη δεκαετίας 80. Ήδηνα, πώς πηδάς από το ένα θέμα στο άλλο με υψηλόν. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, είπαμε ότι έχει δύο διαφορετικές ερμηνείες, είναι δύο διαφορετικά πράγματα δηλαδή. Η Ήδηνα της Σκιώνης, 5ος αιώνας π.Χ. Ήταν αρχαία Ελληνίδα κολυμβήτρια και δίτρια, κόρη του διάσημου δίτη Σκυλία από την Σκιώνη της Χαλκιδικής. Και τι έκανε αυτή η κυρία? Κατά τους Περσικούς πολέμους κολύμπησε μαζί με τον πατέρα της σε τρικυμία, κόβοντας τις άγκυρες των περσικών πλοίων στο Αρτεμίσιο, βοηθώντας στην καταστροφή τους. Μάλιστα, η αφικτιονία των Δελφών έστησε ανδριάντες τους στους Δελφούς και πολύ καλά έκανε, αν με ρωτάτε. Και πάμε τώρα στο θέμα μας, στο Μανιτάρι, μια που είπαμε πριν ότι αλλιώς λεγόταν στην αρχαιότητα Ήδηνα, αρχαία ονομασία για τις τρούφες, υπόγεια εδόδημα μανιτάρια και πανάκριβα. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι έφαγε τεράστια Ήδηνα, τεράστια τρούφα, στην Ηλία. Θεωρούνταν φυτικό κρέας, λόγω πρωτεϊνών. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Θα πω καλημέρες, γιατί πρέπει να καλύψω χρόνο και όχι μόνο γι' αυτό βέβαια. Πολυκάρπη Αλμοπίας, αρχαία θέατρο Μήλου, μια φωτογραφία κούκλα από ένα δειλινό. Καλημέρα στους Αγίους Ανεργύρους, Δροσερόδη Δημότυχο, Όσλο και Θεσσαλονίκη και Βροχερή Καλαμάτα. Καλημέρα στην Κέρκυρα, στα Αγρίνιο, Ανιφή Ναυπλίου, Νέα Αγχίαλο, Νεράιδα Κοζάνης και Άγιο Δημήτριο, Νέα Ιωνία και Κορυδαλό και Κιάτο και Λευκάδα. Και στο φαρμακείο, εκεί στο νοσοκομείο της Βέρειας. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο Χαϊδάρι. Με λίγο κρύο η Σκόπελο σήμερα. Καλημέρα στα Ανολιώσια, Αναβριτό Αρκαδίας, Δράμα, Μάνη, Έδεσα, Ερμιώνη και Φωκίωνος, Σέρες και Πεύκη, Φάλιρο, Χολαργό, Ασοπόλα Κονίας, Παλαιόκαστρο, Ελασσόνας, με 14 βαθμούς στο βουνό. Λοιπόν, κάνε μου ένα νόημα, είμαστε εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στον ήχο, την Ερυγκίνση στο τηλεφωνικό κέντρο. Παιδιά, να είμαστε καλά και να τα ξαναπούμε αύριο. Άντρου Βασιλιάδου, τέλος. Ελένη Γιαννοπούλου έρχεται σε λίγο στα ραδιόφωνά μας στις 2 το μεσημέρι. Κλείνουμε με Δημήτρη Μητροπάνο και Νέα Ελληνικά, με την πρόταση που έχει για μας ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Φιλιά!

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Δημήτρης Κουρτικάκης, νέος δημιουργός, πρώτο προσωπικό άλμπουμ, εξαιρετικά ενδιαφέρον για τον ήχο του, για τον λόγο του, αλλά και για αυτό που λέει ο τίτλος του, Αγιούτο. Ο ίδιος εξηγεί, μέσα από την διαδικασία δημιουργίας αυτού του δίσκου, συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι να αφήνουμε στην άκρη την περηφάνεια και να ζητάμε βοήθεια, Αγιούτο δηλαδή, όταν τη χρειαζόμαστε. Όταν ανοίγουμε την καρδιά μας στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας, συνήθως ανακαλύπτουμε περισσότερη κατανόηση, ζεστασιά και στήριξη από όσοι περιμέναμε. Από το Αγίου το λοιπόν ακούμε τον ποταμό και μαζί του η Χριστίνα Κοζηράκη και ο Απόστολος Σταματάκης.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Κι αν ταξίδευε στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
5: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
4: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και νομίζω ότι ξέρω γιατί επέλεξα αυτό το τραγούδι για την εκκίνηση της εκπομπής αυτές τις ώρες τις χρωματιστές, του Γιώργου Σταυριανού, εδώ όμως με τη φωνή του Πάνου Κατσιμίχα. Μάλλον η επιλογή έγινε γιατί μας έλειψε το φως και τα χρώματα χθες. Και ίσως γι' αυτό είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε έτσι, χρωματίζοντας τις ώρες, συγκεκριμένα τις δύο επόμενες ώρες, αυτές που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα όπως και κάθε μέρα. Άλλη μια μέρα στον αέρα, 7 λεπτά μετά τις 12 δείχνει το ρολόι. Αν μας ακούτε στο δεύτερο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Δύο ώρες εδώ για να τις περάσουμε παρέα, για να μοιραστούμε λόγια και τραγούδια, για να συμβούν όλα όσα συμβαίνουν στα δικά μας πρωινά που γίνονται μεσημέρια. Και προσκαλούμε για μια ακόμη φορά και τους φίλους τους παλιότερους, αλλά και τους νεότερους που μας ακούν σήμερα. Σήμερα που ο ήλιος πότε έρχεται και πότε φεύγει. Καλύτερα από χτες, αλλά παρόλα αυτά εκεί στον ουρανό κρυφτό.

Τι καλά που δεν τον νοιάζει τίποτα το Μάριο Φραγκούλη. Να μας πολλά είναι εκείνα που μας νοιάζουν, αλλά θα έρθουν τα τραγούδια και θα λειτουργήσουν με τον τρόπο τους, έτσι παρηγορητικά, έτσι ενισχυτικά. Ένας χάρτινος ήλιος στον ουρανό, αδύναμος, αλλά παρόλα αυτά όταν εμφανίζεται, όποτε εμφανίζεται, δυνατός και εντυπωσιακός. Κάπως έτσι έχουμε πάρει τη στροφή για το φθινόπωρο. Εδώ και προχωράμε, απέναντί μου όπως και χτες, και σήμερα έχω τον Νίκο Σκλαβενίτη στη φροντίδα, στην πολύ ωραία επιμέλεια των ήχων. Απέναντί μου και η Ερικίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, απαντώντας στις δικές σας τηλεφωνικές κλήσεις. Μπορείτε να μας καλείτε σήμερα τηλεφωνικά στο 210 60 13 168 και 9. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Ήδη υπάρχει η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Αν έχετε το Facebook του δεύτερου και από το Messenger μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα. Και μην ξεχνάτε το Viber. Νομίζω ότι ο κύριος όγκος της επικοινωνίας γίνεται πλέον από εκεί. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας βρίσκετε, εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας τα γραπτά. Χωρίς καμία απολύτως χρέωση, τα βλέπουμε κατευθείαν μπροστά μας. Εκεί έρχονται φωτογραφίες, λόγια, μικρά ταξίδια, το κάθε μήνυμα. Πάμε να προχωρήσουμε, πάμε να βρούμε ρυθμό και αν θέλετε πάμε να βρούμε και πάθος, έτσι στα μισά της εβδομάδας.

τα κάνουν αυτά οι καρδιές, αλήθεια είναι αυτό. Ένα τραγούδι του Αλέξανδρου Κτιστάκη για τη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη. Και πολλά τα αχ που μπορούν να πούν οι καρδιές για αυτό το διάστημα. Ένα αχ καταρχάς το λέμε όταν βγαίνουμε στους δρόμους που η κίνηση είναι πλέον αυξημένη, που οι περισσότεροι έχουν γυρίσει και ας μας στέλνουν κάποιοι φίλοι έτσι προβοκάτορες κάτι φωτογραφίες από θάλασσες όμορφες που κάνουν διακοπές. Είναι πάρα πολλοί, λίγοι ή πολύ τυχεροί αυτού του καιρού που μπορούν και κάνουν διακοπές τώρα, το Σεπτέμβρη ακόμη. Οι υπόλοιποι έχουμε γυρίσει, κίνηση στους δρόμους, τα γνωστά μποτιλιαρίσματα, τα είχαμε ξεχάσει για λίγο καιρό να τα πάλι. Δυσκολία να παρκάρεις και περνάς και από τα βενζινάδικα και βλέπεις τις τιμές των καυσίμων και εκεί πολύ μεγαλύτερο το αχ. Στα ύψη οι τιμές, τα ξέρετε, τα ξέρουμε. Μάλιστα προκύπτουν και φόβοι για το αν θα έχει επάρκεια στην αγορά η βενζίνη, το πετρέλαιο και τα υπόλοιπα. Επίσης προφυλακιστέοι οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες, λέει, του Ιατρικού Συλλόγου. Γιατί αν είναι να μείνει κάτι θετικό από αυτή την έτσι και αλλιώς τραγική και τόσο θλιβερή ιστορία, ας είναι αυτό, ας διορθωθούν κάποια πράγματα για να μην φύγουν άλλες ζωές. Και επίσης φθινοπορεινό το σκηνικό. Μάλιστα σε κάποιες περιοχές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα. Εκεί στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Νότια Πελοπόννησο. Και η θερμοκρασία σε πτώση, το νιώθετε, δροσιά. Και κάπως έτσι προχωράμε εδώ στις εβδομάδες στα μισά και περίπου και στα μισά του μήνα.

Μελίνα Κανά και Σωκράτης Μάλα μας, αγαπημένο τραγούδι που μας έρχεται από προηγούμενες δεκαετίες, από τα 90's, ακούγεται πάρα πολύ ευχάριστα. Μέχρι σήμερα αυτό ήταν το «Έπιασε βροχή» και είναι έτσι μια γλυκιά και τρυφερή μελωδία, ακριβώς όπως γλυκιά και τρυφερή είναι και αυτή η βροχή. Δεν έχουν έρθει ακόμη πολύ μεγάλες έτσι, ισχυρές καταιγίδες και το πολύ κρύο. Αυτά τα αφήνουμε για άλλες εποχές. Ένας γλυκός Σεπτέμβρης εκεί έξω και ξέρετε τι όμορφα γίνονται τα χρώματα το Σεπτέμβρη, ειδικά όταν μαζεύονται πολλά πολλά σύννεφα, όταν διαθλάται το φως. Τα χρώματα αλλάζουν, δύσκολα μπορούν να το περιγράψουν αυτά τα τραγούδια, κάποια όμως μπορεί και να το καταφέρνουν. Και λέω να το προσπαθήσουμε με αυτό. Είναι οι Stranglers, είναι το Golden Brown, αυτό το χρυσό και το καφετί.

Αυτή η υπέροχη μελωδία των Stranglers, από εκείνους που μένουν έτσι στο χρόνο, από τις απολύτως διαχρονικές, αυτό ήταν το Golden Brown. Και αυτή η υπέροχη φύση εκεί έξω, σήμερα 16 του Σεπτέμβρη, η Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της τιβάδας του όζοντος, για να διατηρηθεί αυτή η υπέροχη φύση. Ήταν 1987, μετρήστε χρόνια, όταν οι επιστήμονες είχαν μαζευτεί και υπέγραφαν εκεί στο Μόντρεαλ ένα πρωτόκολλο και δεσμεύτηκαν να περιοριστούν οι χημικές ουσίες που καταστρέφουν την τρύπα του όζοντος, το στρώμα του όζοντος, για να μην υπάρξει η τρύπα του όζοντος, έτσι. Από τότε απασχολούσε τους επιστήμονες, από τότε μας έλεγαν ότι είμαστε στο παραπέντε. Τώρα μην σας πω ότι είμαστε στο και πέντε, και αυτή η απίστευτη γιγάντια ομπρέλα που είναι πάνω από τα κεφάλια μας, πάνω από τη γη, έχει πολύ ταλαιπωρηθεί, διάτρητη σχεδόν, και απειλεί και εμάς και το περιβάλλον και τους ανθρώπους και τα ζώα και τα φυτά. Τα θυμόμαστε αυτά. Η τρύπα του όζοντος στην Ανταρκτική επιμένει, οι επιστήμονες συνεχίζουν να προειδοποιούν. Μας λένε ότι κάποιες στιγμές μπορεί να μην τα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι άλλο, να έχουμε φτάσει έτσι οριστικά στο τέρμα. Για να κάνουμε την προσπάθειά μας. Έχουμε και νεότερες γενιές που έρχονται. Πάμε για τίτλους ειδήσεων από το Art News Radio. Κάπως έτσι. Ορφέας Περίδης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή όποιου άλλου δημόσιου φορέα έχει ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρείου του Κολονακίου. Ξεκίνησε στη Βουλή συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση σε μισή ώρα στο Σύνταγμα για την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών έχουν συγκεντρωθεί φοιτητές για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Διεκόπη η κίνηση από Μητροπόλεως προς τη Νοδό Νίκης. Όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, υπογράμμισε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αναφερόμενη στις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχθηκε η Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Παράλληλα, ανέφερε πως είναι επιτακτική ανάγκη η Ευρώπη να περιορίσει τις προμήθειες ενέργειας. Εκτείναξη τιμών στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόση φορτίων μετά τις επιθέσεις. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνιες απολογίες. Στα Χανιά εντοπίστηκε ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο κέντρο της πόλης. Και ο καιρός, βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη ως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
3: Συναυλία αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο, ώρα 8.30. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Ρίτα Ντονοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριολά, Δημήτρης Μπάκουλης, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολος Ρίσος, Μανώλης Φάμελος και ηθοποιοί Μαριάννα του Μασάτου και Μενέλεος Κυπαρίσης. Μια πρωτοβουλία τη Σκέπη για όλους άμπια για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων για παιδιά. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και εμείς να κρατηθούμε γερά, μην πετάξουμε στους ουρανούς, γιατί μπορείς να το πάθεις αυτό με τις μελωδίες του Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό ήταν το «Κοίτα με στα μάτια», Θεοδωράκης μελοποιώντας Μιχάλη Γκανά. Και ήταν ο Βασίλης Λέκας που τραγούδησε αυτό το τραγούδι, το οποίο δεν το λες και έτσι απολύτως ραδιοφωνικό. Από την άλλη όμως είναι απολύτως ραδιοφωνικό, και ας μιλάει για ανταλλαγές βλεμμάτων. Εμείς ανταλλάσσουμε τραγούδια, ανταλλάσσουμε λόγια, ανταλλάσσουμε καλημέρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τα λόγια σας, που ήδη από το προηγούμενο ημίωρο έχουν ξεκινήσει να έρχονται. Είμαστε εδώ και προχωράμε. Ελπίδα Παπουτσή τώρα στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων, και ας μείνουμε στα ραδιοφωνικά μάτια. Ας μείνουμε και στο Μιχάλη Γκανά.

Από εκείνα τα τραγούδια που ακούστηκαν πάρα μα πάρα πολύ και δικαίως, και οφειλόταν επίσης και στην τηλεοπτική σειρά, η οποία ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες των προηγούμενων δεκαετιών. Τραγούδι που έγραψε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου με στίχους του Μιχάλη Γκανά, για το λόγο τιμής βεβαίως, για την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά. Αυτό ήταν το Χρώμα, δεν αλλάζουν τα μάτια. Μιλώντας για τηλεοπτικές σειρές, να σας πω ότι χτες είχαμε και τα βραβεία Emmy, αυτό το διεθνή θεσμό που ουσιαστικά λειτουργεί σαν οδοδείκτης για τις τηλεοπτικές σειρές, τις βραβευμένες εκείνες που και βλέπουμε και που θα δούμε στο μέλλον. Από ό,τι διαβάζω, τα Emmy, τα βραβεία Emmy τα σάρωσε μια κομική σειρά, το Windows Bay. Κατέκτησε συνολικά 14 βραβεία και σημείωσε νέο ρεκόρ για κομική σειρά σε μία σεζόν. Πήρε και το βραβείο καλύτερης κομικής σειράς. Ο πρωταγωνιστής της, ο Μάθιου Ρις, πήρε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στην κωμωδία. Συνολικά ο Ρις έφυγε με 3 Emmy στα χέρια του. Ενώ από τις δραματικές σειρές, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καλύτερη είναι η σειρά The Pitt. Τώρα τι να πω εγώ που δεν έχω δει καμία από αυτές τις σειρές, ούτε την κομική, ούτε τη δραματική. Δεν ξέρω, Ελπίδα, έχεις δει το Windows Bay? Όχι, ούτε η Ελπίδα. Νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε. Να, η λειτουργία των βραβείων. Τα ακούς και λες κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει εδώ. Νομίζω ότι αξίζει να τα παρακολουθήσουμε. Μπράβο στους βραβευθέντες. Εμείς ελάτε τώρα να περάσουμε στη σειρά που ζούμε, στο έργο της ζωής μας, τώρα που είμαστε εδώ, στα μισά πολλών διαδρομών. Δημήτρης Παπαδημητρίου και πάλι, ένα τραγούδι που θα γίνει κλασικό, Οδυσσέας Ελίτης, μελοποιημένος.

τραγούδι που αγαπάτε πολύ. Το βλέπω και στα μηνύματα που ήρθαν τώρα κατά τη διάρκεια που έπαιζε αυτό το τραγούδι. Να το χαρίσουμε σε όλους εκείνους που τους αρέσει πολύ. Άλλωστε είναι και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής. Φθινοποριάζει πάνω στον κόσμο μας και πραγματικά είναι μεγάλη τύχη να έχεις έτσι ένα ντεμπούτο άλμπουμ και να σου φτιάχνουν τέτοια τραγούδια, τόσο όμορφα τραγούδια, για το πρώτο βήμα που κάνεις στη δισκογραφία. Γιατί στα live η Νεφέλη Φασούλη είχε διανύσει αρκετά βήματα μέχρι τότε που κυκλοφόρησε ο πρώτος της δίσκος, αυτός ήταν ο κόσμος σου, έδωσε τίτλο και σε ολόκληρο το άλμπουμ, και ο Φίβος Δελιβοριάς ήταν εκείνος που έφτιαξε αυτό το πραγματικά μαγικό τραγούδι, τόσο όμορφο, τόσο φθινοπορεινό και τόσο σύγχρονο. Αυτό που ο Φίβος Δελιβοριάς κάνει εικόνα αυτά που ζούμε, όπως τα σκρολαρίσματα για παράδειγμα με το κινητό και τα μηνύματα που δεν έρχονται. Έχω την εντύπωση ότι σε λίγα χρόνια θα γραφτούν άλλα τραγούδια που θα μιλούν για το AI και για όλα εκείνα τα καινούργια που θα έχουμε μπροστά μας. Δεν ξέρω όμως τι θα λένε και τι ρυθμό και τι μελωδίες θα κρύβουν. Ας ελπίσουμε να είναι ή χαρούμενες ή έστω νοσταλγικές. Πάμε να φέρουμε τώρα και άλλες εποχές πέρα από το φθινόπωρο. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να συναντήσουμε αυτή τη φωνή και αυτό το τραγούδι.

Ένα τραγούδι για τις μεγάλες αναμονές. Το τραγούδι ανήκει στο Σπύρο Παπαβασιλείου. Η φωνή καλά. Δεν χρειάζεται καν να το πω. Δημήτρης Μητροπάνος, καλοκαίρια και χειμώνες. Πήγαμε κατευθείαν στα άκρα. Τώρα είμαστε περίπου στη μέση, στο φθινόπωρο. Είμαστε και στη μέση αυτής εδώ της εκπομπής. Σε λίγα λεπτά το ρολόι θα δείξει μία. Αυτό σημαίνει ότι κλείνουμε την πόρτα της πρώτης ώρας, ανοίγουμε την πόρτα της επόμενης ώρας. Και επειδή είδα έτσι κάτι πολύ ωραία παράθυρα με μια πολύ ωραία θέα σε κάθε ένα από αυτά, στα μηνύματά σας που έρχονται με φωτογραφίες, πάμε και εμείς να ανοίξουμε την πόρτα της δεύτερης ώρας, κάπως έτσι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Η παρέλαση.
4: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
3: Δύο αδέρφια.
4: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
3: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
4: Άρη.
3: Ναι.
4: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Μανώλης Πίτερης,
3: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
4: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
3: Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε ξανά, επιστροφή στο στούντιο. Λοιπόν, στα μισά η εκπομπή, είναι η δεύτερη δικιά μας ώρα, μόλις τώρα ξεκινά. Στα μισά και η εβδομάδα, τη Τετάρτη διανύουμε, περίπου στα μισά και ο μήνας. Οπότε κόβουμε και μοιράζουμε στα δύο, ακριβώς όπως τα είπε τώρα εδώ η Ελεονόρα Ζουγανέλη, σε αυτό το τραγούδι του Αντώνη Μιτζέλου και της Λίνας Δημοπούλου. Καλώς σας βρήκαμε, μας το θυμήσατε εσείς αυτό το τραγούδι. Ελπίζω να έφτασε στον προορισμό του, αυτό έγινε τις προηγούμενες μέρες. Είπαμε να διαλέξουμε αυτή τη μέρα που είναι πολλά τα μισά για να το ακούσουμε και να ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη ώρα. Ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα των ήχων, Έρικ Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ελένη Γιαννοπούλου σε όλα τα άλλα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα μέχρι τις 2. Εμείς τα πάμε και κάνουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Ο Παύλος Παυλίδης δεν ξέρει τίποτα εδώ, ούτε αν είναι Τρίτη, αν είναι Τετάρτη. Χαρισμένο το τραγούδι σε εκείνους που αγαπούν πολύ τον Παύλο Παυλίδη. Εδώ από τα σχετικά πρόσφατά του, πριν από 2 χρόνια, από τον Μπρανκα Λεόνε.

Και αυτό το καράβι συνεχίζει να ταξιδεύει, αγαπημένος Παύλος Παυλίδης. Παρόλο που δεν ξέρει τίποτα, ούτε εμείς ξέρουμε κάτι. Και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι το έχουν πει αυτό καλύτερα στο παρελθόν, ότι ένα πράγμα ξέρουμε, ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα. Πολύ σοφό, όσο προχωράει η ζωή το καταλαβαίνεις, το ανακαλύπτεις όλο και καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και εμείς το δικό μας ταξίδι, στα δικά σας λόγια και στα δικά σας μηνύματα, που πραγματικά γίνονται μικρά μικρά ταξίδια. Ταξιδεύουμε έως εκεί που βρίσκεστε. Να, για παράδειγμα, το πρώτο μήνυμα και σήμερα μας είχε έρθει από τη Σαντορίνη. Παρακαλώ πολύ, πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε εκεί, όπως επίσης και στον Πλατίκαμπο, στα Ηλίσια, στην Κερατέα, στην Τρίπολη, στους φίλους από τον Νότιο Πύλιο που μας κάνουν να ζηλεύουμε με κάτι πολύ ωραίες θάλασσες και με τις διακοπές τους. Καλημέρα στο λιμάνι Μαρμάρου, στα Καρδάμιλα της Χίου. Βιντεάκι πήραμε από εκεί, βρεθήκαμε εκεί, σαν να είμαστε εκεί στο συννεφιασμένο Μάρμαρο. Επίσης, καλό μεσημέρι στο Πέραμα, σε μία φίλη με υπέροχες ιστορίες από την Αγία Παρασκευή, και στο φίλο από τη Βόρεια Εύβοια που είναι για δουλειές σήμερα στην Αγία Παρασκευή και σήμερα. Επίσης στα Χανιά, στην Κοζάνη, στην Καρδίτσα, στην Κέρκυρα, στη Λαμία, στην Καλυθέα, στις Πρέσπες, στην Περαία της Θεσσαλονίκης και στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης και γενικά στη Θεσσαλονίκη, και δύο πολύ ωραία παράθυρα που μας άνοιξαν με υπέροχη θέα, το ένα στον Αρνάδο στην Τίνο και το άλλο στο Αργοστόλι. Καλή δουλειά στο Αργοστόλι. Έχω κι άλλα σιγά σιγά στην πορεία. Γενναιόδοροι εσείς τα μηνύματα, γενναιόδορα και τα τραγούδια.

Και κάπως έτσι προχωρήσαμε, έτσι αρκούντος, λυκνιστικά όπως λένε. Πριν είχαμε την Άλκη στην πρωτοψάλτη σε αυτό το τόσο ωραίο τραγούδι που έφτιαξε η Χάρης Αλεξίου. Ολό δικό της ήταν, της Χαρούλας, και η στίχη και η μουσική. Αυτό το ζήτα μου ό,τι θες. Το είχε ερμηνεύσει και η ίδια. Αλλά είπαμε να το ακούσουμε τώρα με την Άλκη στην πρωτοψάλτη, γιατί τη φωνή της Χάρης Αλεξίου την είχαμε την πρώτη ώρα. Και αμέσως μετά ήρθαν οι Pink Martini. Πολύ καιρό είχαμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Σταθερά αγαπημένοι όμως του ελληνικού κοινού, οι Pink Martini το αποδεικνύουν κάθε φορά που έρχονται για live στα μέρη μας, και η χώρα μας είναι μία από τις πολύ αγαπημένες τους για συναυλίες. Το βλέπουμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και προχωράμε. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα λόγια. Πήγαμε σε ήχους έτσι ωραίους βραδινούς. Αυτή ήταν η πόλη της νύχτας. Να σας πω, γιατί έρχονται βράδια και τα βράδια και τις καθημερινές μπορεί να είναι ενδιαφέροντα ή μπορεί να είναι και βράδια εξόδου. Προσοχή, προσοχή, διαβάζω ότι αλκοτέστ στα δικά μας τα μέρη στην Αθήνα γίνονται καθημερινά. Πριν από 2 εβδομάδες που δεν είχαν έρθει και πάρα πολύ στην πόλη, σχεδόν 7.000 παραβάσεις βεβαίωσε η Τροχαία Αττικής σε ένα μόνο βράδυ, το βράδυ της Δευτέρας μέχρι τα ξημερώματα της Τρίτης. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μια που το διαβάσαμε, είπαμε να σας το πούμε. Μην πείτε ότι δεν σας προειδοποιήσαμε, ότι δεν το είπαμε. Και για πάμε τώρα με μεγάλες αγάπες.

Από έναν από τους πιο αγαπημένους δίσκους της δεκαετίας του 80, από το Κανονικά, ένα υπέροχο άλμπουμ που είχαν φτιάξει για τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου, από εκεί και αυτή η μεγάλη αγάπη. Και τι άλλο θέλεις να σου πω πριν έρθουν οι τίτλοι, να πούμε κάτι το οποίο δεν πρέπει να το παραβλέψουμε σήμερα, γιατί η σημερινή μέρα είναι μια μέρα σταθμός για πάρα πολύ κόσμο που αγάπησε, που λάτρεψε με πάθος μία φωνή και εξακολουθεί να τη λατρεύει, μια φωνή με ρίζες από την Ελλάδα, η οποία κυριολεκτικά μάγεψε ολόκληρο τον κόσμο και ειδικά εκείνους που αγαπούν την όπερα. Ήταν 1977, σαν σήμερα, 16 του Σεπτέμβρη, που φεύγει από τη ζωή η Μαρία Κάλλας. Και τι να πεις τώρα για τη Μαρία Κάλλας, τι να πεις που να μην το ξέρουμε όλοι. Έχει γίνει ταινία, έχει γίνει βιβλίο, η ζωή της εμπνέει μέχρι σήμερα αριστουργήματα και πάρα πολλά έργα τέχνης. Έχει γίνει σημείο αναφοράς για κάθε τραγουδίστρια της όπερας, την οποία όπερα την ανανέωσε. Η απόλυτη ντίβα στο χώρο του λυρικού θεάτρου έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα από ανακοπή, ήταν μόλις 54 ετών. Και όπως έχουν γράψει για εκείνην, οι ζωές μερικών ανθρώπων είναι από μόνες τους ποίηματα, επειδή βρίσκονται κάτω από το φως κάποιας αξεπέραστης υπερκόσμιας λάμψης. Υπερκόσμια η Μαρία Κάλλας και ένα τραγούδι που έφτιαξε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου, αποτείοντας ουσιαστικά φόρο τιμής στην Μαρία Κάλλας. Ελληνική στίχη από τον Οδυσσέα Ιωάννου, το πρωτότυπο έργο ανήκει στον Σαλβατόρε Ανταμό, από το άλμπουμ «Οι άγγελοι ζουν ακόμη στη Μεσόγειο». Στη Μαρία Κάλλας είναι ο τίτλος. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αφιέρωση. Συμμετέχει και η Βελγίδα σοπράνο Αν Κατρίν Ζηλέ και πρόκειται περίπου για ένα φανταστικό διάλογο ανάμεσα στον Αριστοτέλη Ωνάση και τη Μαρία Κάλλας. Για να το ακούσουμε.

Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, ποιοι είναι αυτοί που αγαπάς? Τι σου έχουν δώσει, ποιο σφιγμό, που εγώ για σένα δεν μπορώ? Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, για όλους αυτούς της μιας βραδιάς, που σ' αγαπάνε στη σκηνή, κανείς τους δεν θα σου σταθεί. Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, χθες ήμουν ένας βασιλιάς, ήμουν για σένα η ζωή, τώρα στα χέρια σου πληγεί. Ξέρω σου ζήτησα πολλά, αλλά θα μείνω στη σκιά, να περιμένω για να βγεις, ένας ακόμα θαυμαστής.

Τι θες ακόμα και γυρνάς, δεν έχεις που αλλού να πας. Δεν έχει μείνει άλλη γη και εγώ δεν έχω άλλη φωνή. Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς για όλους αυτούς της μιας βραδιάς που σ' αγαπάνε στη σκηνή. Κανείς τους δεν θα σου σταθεί.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Όπως καταλάβατε, τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio δεν είχαμε στο ημίωρο, γιατί συντρέχουν άλλοι λόγοι που δεν προέκυψαν οι τίτλοι των ειδήσεων και ομιλίες αυτή την ώρα στην άλλη συχνότητα. Και έτσι συνεχίσαμε με τα τραγούδια, με ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Και αυτό ήταν το ένα πρωινό. Και μπορεί να μου πείτε ότι δεν το έχετε ξανακούσει έτσι. Και εγώ θα σας πω ότι είναι

Πάρα πολύ λογικό, γιατί μόλις χτες πήραμε και εμείς αυτό το τραγούδι στα χέρια μας, δηλαδή με αυτό τον τρόπο, με αυτή τη διασκευή, με αυτή τη διαφορετική εκτέλεση. Σταύρος Ξαρχάκος φυσικά και Γιώργος Παπαστεφάνου, από τα τόσο αγαπημένα τραγούδια με τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη, εδώ το ακούσαμε έτσι όπως το ερμήνευσε η Ρώσα Ία, με την ενορχίστρωση που επέλεξε για το 2026 ο ίδιος ο Σταύρος Ξαρχάκος. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται σε έναν κύκλο τραγουδιών με την Ρώσα Ία που θα κυκλοφορήσει. Πρώτη εκτέλεση, πρώτη φορά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αυτό το πρωινό, ένα πρωινό που γίνεται μεσημέρι, έχει γίνει ήδη και εμείς προχωράμε μαζί του.

Και βιολιά και τέφια και ό,τι άλλο θέλετε εδώ μέσα από τα τραγούδια και μέσα από κάποια πραγματικά πολύ σπουδαία τραγούδια. Δήμος Μούτσης με Κώστα Τρυπολίτη εδώ. Ο ίδιος ο Δήμος Μούτσης τραγούδησε. Κώστας Τρυπολίτης που διαβάζω ότι έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Γι' αυτό θα σταθούμε σε λίγο και σε ένα ακόμη τραγούδι με το δικό του λόγο. Αυτό τον ευθύν, τον αρκετά συχνά σκληρό αλλά ταυτόχρονα πολύ ουσιαστικό και κοφτερό λόγο. Αλλά να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, γιατί προχωράει η ώρα και προχωράνε και τα μηνύματα και έρχονται πολύ όμορφα παράθυρα ανοιχτά στο φως και βιντεάκια. Καλό μεσημέρι στη Σαμοθράκη με την ατμοσφαιρική πραγματικά ομορφιά σε κάτι ωραία παράθυρα που ήρθαν από το Μόναχο. Καλό μεσημέρι στον Πειραιά, στο Δίστομο, στην Πτολεμαΐδα, στη Χαλκιδική, στο φίλο που ήταν στο Φυσκάρδο όταν γυριζόντουσαν τα επεισόδια του Λόγω Τιμής. Να, κάτι ωραίες μνήμες. Επίσης στο Γαλάτσι, στην Πύλη των Τρικάλων, στην Αδριανή της Δράμας, στη Σιάτιστα, στην Εράιδα της Κοζάνης, στο Μάτι, στην Καλυθέα, στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Βούλα, στη Λιβαδιά και στη Γλώσσα Σκοπέλου. Έχω κι άλλα, έχω κι άλλα σε λίγο, γιατί τώρα είπαμε Κώστας Τρυπολίτης, χρόνια του πολλά και καλά, μας έχει χαρίσει τρομερά τραγούδια, κυριολεκτικά τρομερά. Έρχεται εδώ τώρα μια εκτέλεση από τη Μαρία Παπαγεωργίου που αναδεικνύει ένα ακόμη τραγούδι που το είχαμε αφήσει κατά μέρος για κάποια χρόνια, αλλά το θυμηθήκαμε ξανά με αυτόν τον τρόπο. Μίκης Θεοδωράκης. Και Μαρία Παπαγεωργίου, δεν είπα το πιο σημαντικό, αυτή η απίστευτη φωνή.

0: Που λέτε φίλοι, Μάνος Λοΐζος και Δώρα Σιτζάνη εδώ.
1: Κι αν είμαι ροκ.
0: Και δεν είναι μόνο ροκ, είναι πάρα πολλά. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είναι μια φωνή η οποία δεν χωράει σε ετικέτες και παρόλο που δεν ερμηνεύει αυτό τον καιρό ζωντανά, εμείς εδώ τον έχουμε πάντα κοντά μας. Τον θυμήθηκα γιατί αυτό το τραγούδι το είχε ερμηνεύσει πάρα πολύ ωραία και η Μαρία Παπαγεωργίου το διασκεύασε που προηγήθηκε και κάπου στους στίχους έλεγε ότι στο Βίκτορ Χάρα λέει «πετάω τα αστέρια» και έτσι έσπευσα να θυμηθώ αυτό τον χιλιανό τραγουδιστή και αγωνιστή και τραγουδοποιό, ένας από τους πιο γνωστούς συνθέτες τραγουδιών διαμαρτυρίας ήταν ο Βίκτορ Χάρα. Έφυγε από τη ζωή το 1973 και μάλιστα μια μέρα σαν τη σημερινή, 16 του Σεπτέμβρη του 1973, δολοφονήθηκε από το δικτατορικό καθεστώς του Πινοσέτ. Συνελήφθη, βασανίστηκε, δολοφονήθηκε από τους πολύ δυνατούς συνθέτες τραγουδιών διαμαρτυρίας με παγκόσμια εμβέλεια. Και θα ήθελα να τον συνοδεύσουμε με δύο άλλες περιπτώσεις γυναικών αγωνιστριών με παγκόσμια εμβέλεια επίσης. Έρχεται η Βιολέτα Πάρα από τη Χιλή και αυτή, αγωνίστρια και εκείνη της αριστεράς, ερμηνεύοντας ένα τραγούδι της ερμηνεύτριας της ελευθερίας, της Μερσέντε Σόσα από την Αργεντινή.

Μια πολύ ωραία εκτέλεση σε αυτό το τραγούδι που είναι ένα τραγούδι ύμνος πραγματικά, ένα ευχαριστήριο τραγούδι για τη ζωή και ευχαριστήριο και το δικό μου μήνυμα εδώ στον επίλογο. Πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματα και για τα λόγια. Έχω και κάποια τελευταία. Καλό μεσημέρι στο Βύρονα και στο Γέρακα, στην Ηλιούπολη και στη Λάρισα, στην παραλία εκεί στο Άστρος της Κινουρίας και στην Κοκκινιά. Έμεσα ακούσαμε Μαρία Δημητριάδη, φίλη ακροάτρια. Θα ακούσουμε και κανονικά όμως τις επόμενες μέρες. Επίσης, καλό μεσημέρι στο Κρανίδι, στη Λέρο, την Κεφαλονιά, τα Σπάτα, το Όσλο, τη Σιτία, ολόκληρο το αεροδρόμιο της Ακίνθου που μας ακούει. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς και καλές πτήσεις και χαιρετισμούς και στα Άνω Πατήσια. Εκεί μας πλήγωσαν λίγο, φεύγουν αύριο για Δονούσα, κατάλαβες. Να περάσετε τέλεια. Με Ευανθία Ρεμπούτσικα και τις μουσικές της κλείνουμε την εκπομπή. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα θα έχει μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Μιχάλη Γελασάκη σήμερα στις 5.30 εδώ στο Δεύτερο, με αφορμή την αυριανή της συναυλία στο Λυκαβητό. Να ευχαριστήσω πολύ την Ελπίδα Παπουτσή που φρόντιζε τον ήχο μας, την Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές, η Βάνα Δαφέρμου έρχεται. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια στη μέρα σας. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 12. Για χαρά από εμάς.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
5: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 24 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Νίκαιας.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σταμάτης Κραουνάκης, Κώστας Τρυπολίτης, παρέα με την Βηγημοσχολείο Γιώργο Ζαμπέτα, σε αυτό το επεμβαίνεις, που με αυτό ξεκινήσαμε την παρέα μας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η Ελπίδα Παπουτσή που φροντίζει τον ήχο, είναι η Ερυγκίντζου που απαντά στα 2 10 60 13 168 και 9, και είναι και ο Κώστας Τρυπολίτης που έχει τα γενέθλιά του σήμερα, ο στιχουργός, ο ποιητής, ο σκηνοθέτης, ο σεναριογράφος και ο ραδιοφωνικός παραγωγός. Χρόνια του πολλά και καλά. Στον δικό του κόσμο του λόγου θα σταθούμε μέσα από τα τραγούδια. Είναι αυτός που έγραψε το «Πεμβαίνεις», είναι αυτός που έγραψε και αυτή την «Ταλίκα» που έρχεται. Η Βάνα Δαφέρ μου είναι στις επιλογές, το είπα αυτό? Δεν το είπα αυτό? Ωραία. Και καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα.

Δήμος Μούτσης και Κώστας Τρυπολίτης στην Ταλίκα που τραγούδησε η Σωτηρία Μπέλου. Ο Κώστας Τρυπολίτης έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της Ελλάδας, αλλά και με τους μεγαλύτερους ερμηνευτές, και μας έχει χαρίσει τραγούδια όπως το «Δελές Κουβέντα», το «Ανεμολόγιο», το «Μοναξιά χιλιάδες φύλλα», η Ταλίκα που ακούσαμε, η «Ειρηνούλα μου», το «Επεμβαίνεις» που επίσης ακούσαμε συχνότητα, το «Άρλεκιν», το «Φράγμα», το «Ηλεκτρισμένα» και τόσα τόσα πολλά άλλα τραγούδια, μεταξύ αυτών και το «Κοντρόλ» που ακούμε αμέσως τώρα.

Ο Κώστας Τρυπολίτης λοιπόν, που έχει υπάρξει και συνεργάτης εφημερίδων και εντύπων, ως αρθρογράφος και σχολιαστής, σεναριογράφος τηλεοπτικών εκπομπών, σκηνοθέτης ταινιών μικρού μήκους, έχει εκδώσει ποίηματα, πεζογραφήματα, έχει παρουσιάσει την εκπομπή εδώ μεσάνυχτα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, στα παλιότερα χρόνια, κάθε μεσάνυχτα Τρίτης, όπου σχολίαζε την επικαιρότητα και διάβαζε ποίηματα Ελλήνων ποιητών και τραγούδια διαμάντια της ελληνικής και όχι μόνο μουσικής, και έχει γράψει και αυτό εδώ. Αυτό που ακούσαμε είναι του Θάνου Μικρούτσικου με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, και αυτό που έρχεται είναι του Μίκη Θεοδωράκη με τη Μαρία Παπαγεωργίου. Ξημερώνει και Κώστας Τρυπολίτης.

Θοδωρής Κοντονιάς έγραψε και τραγούδησε παρέα με την Βιολέτα Ίκαρη αυτό το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Εκτός χρόνου». Σε χρόνο και σε τόπο συγκεκριμένο θα γίνει αυτή η συνύπαρξη επί σκηνής. Θοδωρής Κοντονιάς, Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα. Ενδιαφέρουσα συνάντηση που θα γίνει αύριο Πέμπτη στο Φεστιβάλ της Ηλιούπολης, στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής. Βρίσκεται Γαρδίκη και Σμόλικα στην Ηλιούπολη και θα τους χαρούμε και τους τέσσερις μαζί. Θα τους χαρούμε και εδώ ακούγοντας την Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη να τραγουδούν Δημήτρη Καρά και Άλκη Αλκαίο και το Βάλς των Ονείρων αμέσως μετά, αφού σας πούμε ότι έχουμε για σας διπλές προσκλήσεις που θέλετε να βρεθείτε αύριο Πέμπτη σε αυτή την συνύπαρξη του Θοδωρή Κοντονιά, της Βιολέτας Ίκαρη, του Δημήτρη Μπάκουλη και της Μαριάννας Κατσιμίχα στην Ηλιούπολη. Δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε στην Έρη Γκίντζου στα 210-60-13-168 και 9 και να κερδίσετε τις διπλές σας προσκλήσεις.

συνεχίζουμε, θα αρχίσουμε πάλι από την αρχή. Να στείλουμε τα χαιρετίσματα στο Παλιοσέλι Ιωαννίνο, στη Νέα Καριά Καβάλα, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στις Αίρες τον Οροπό, τα Ηλίσια τη Σαντορίνη, την Κόρινθο, το Δίστομο, το Μόναχο και από όπου αλλού μας ακούτε. Και πάμε εμείς να ανέβουμε ψηλά, ψηλά, ψηλά εκεί από το αεροπλάνο και να τα δούμε όλα αλλιώς.

0: Κώστας Χατζής Σώτια Τσότου, και έτσι μπορεί να μας ταξιδέψει ο Κώστας Χατζής που ξεκινάει τις παραστάσεις του αυτή την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Gustav Athens, και εκεί μπορούμε να τον βρούμε και να τα δούμε όλα μικρά και ασήμαντα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου, στο Digital Theater, στο

Θέμης Καρμούρατίδης, Γιάννης Προσευαγγελάτος, όπως πάντα γράφουν τα τραγούδια για την Νατάσα Μποφίλιο, και αυτό ήταν οι Μεγάλες Αγάπες, και με τον τίτλο Μέτρημα η Νατάσα Μποφίλιο έρχεται αυτό το Παρασκευοσάββατο 18 και 19 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια από όταν ξεκίνησε το ταξίδι της. Επιστρέφει στο Θέατρο Βράχων για δύο παραστάσεις εκεί, αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο. Αντίθετα, ο Γιάννης Κότσιρας ανεβαίνει στα Ιωάννινα το Σάββατο αυτό με τον τίτλο 30 χρόνια τραγούδια. Και ένα από αυτά είναι αυτό που έγραψε ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και ο Ισαάκ Σούσης, το Έτσι και Αλλιώς.

Και επίσης αυτό το Σάββατο και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου ένα διήμερο περιβαλλοντολογικής αφύπνισης με συζητήσεις, εκθέσεις, προβολές, μουσική και πολλές άλλες δράσεις γίνεται στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος για πέμπτη συνεχή χρονιά σε ένα ζωντανό πεδίο διαλόγου και δημιουργίας γύρω από τα κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα και η φετινή διοργάνωση εστιάζει στο νερό. Το νερό που θα το πούμε νεράκι σε λίγο καιρό, ένα θεμελιώδη αλλά ένα και πιο απειλούμενο πόρο, λειψιδρία, πλημμύρες, θαλάσσια ρύπανση, βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι ορισμένα μόνο από τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο του διημέρου που έχει τον τίτλο «Νερό, η μεγάλη πρόκληση».

Και όσο υπάρχει νερό, μπορεί και να βουλιάξουμε, μπορούμε και να το ευχαριστηθούμε, μπορούμε και να κάνουμε οτιδήποτε. Άμα δεν υπάρχει, να δούμε τι θα κάνουμε. Να του χαιρετισμού μα και στο Γαλάτσι και στην Εράιδα τη Κοζάνη. Και συνεχίζοντα τα τραγούδια για το απαραίτητο δημόσιο αγαθό το νερό, να σα πούμε ότι την Δευτέρα που μα έρχεται, ο Αλκίνο Ιωαννίδη θα είναι στο Δημοτικό Θέατρο Τούλη Καβητού, θα δώσει τη δική του συναυλία εκεί και εδώ θα τον ακούσουμε στο νερό. Ρώτων σταγιατών. Αργεί λίγο να ξεκινήσει, αλλά θα ξεκινήσει.

Παρέα με την Σουδία Αντίνα της Νέας Ιωνίας Βόλου, Αλκίνος Ιωαννίδης τραγούδησε το νερό των σταγιατών. Εμείς στέλνουμε, τώρα τα είπα αυτά ή δεν τα είπα, δεν θυμάμαι, νομίζω τα είπα, άρα να στείλουμε τους χαιρετισμούς στο παλιό Καρλόβαση της Σάμου και να πάμε στην απόψινή παράσταση στο Δημοτικό Κήποθέατρο Παπάγου του Βασίλη Σκουλά, Τετάρτη και 16, με τον τίτλο «Στο μετερίζει της ανθρωπιάς». Προλαβαίνετε ακόμα να πάτε να τον ακούσετε. Θα είναι μαζί του και ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και ο Γιώργος Στεφανίδης και θα παίξει ο Βασίλης Κουλάς ο εγγονός, μαντολίνο τραγούδι, η Ελένη Τορνεσάκη στην κιθάρα και στο τραγούδι, ο Σπύρος Σκουραδάκης στο λαούτο, ο Γιώργος Κοντογιάννης στη λύρα και ο Δημήτρης Ντούτσουλης στον μπάσο. Όλα αυτά Βασίλης Κουλάς απόψε στο Θέατρο Παπάγου και πάμε με τα αγρία πουλιά. Ο Γιάννης Νικολάου γράφει τη μουσική, ο Κώστας Βασουλάς στους στίχους και ο Βασίλης Κουλάς τραγουδά.

Να πούμε τώρα τι να πούμε, ότι ο Σωκράτης Μάλαμας θα είναι στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας την Δευτέρα που μας έρχεται και την Τρίτη 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Να πούμε για εσάς που μας γράφετε για τις συννεφιές, για τους 12 βαθμούς στο Παλιοσέλιο Ανίνων, για τους 10 βαθμούς στις Σέρες, για τους 19 στο Όσλο, για τις ξυλόσωπες που έχουν ανάψει ήδη. Εμείς εδώ ακόμα δεν τον έχουμε αυτό τον καιρό, αλλά ο καιρός μας θυμίζει πως είναι ευθυνοπορεινός, πως πάει το καλοκαίρι. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει, θα ξαναφτιάξει παιδιά, ψυχραιμία και ηρεμία, και πάμε να αναστηθούμε με λίγο ήλιο, λίγο τραγούδι, ό,τι μπορούμε κι εμείς. Με τους χαιρετισμούς και στη Θεσσαλονίκη και στο Όσλο. Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος και Τόλης Βοσκόπουλος.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε και για σήμερα. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντισε τον ήχο, η Έρη Γκίντζο απάντησε στα τηλεφωνήματά σας και σας ευχαριστούμε, τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε και όλους εσάς βέβαια, και σε εσάς που στέλνετε τα τελευταία μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε, αλλά τους χαιρετισμούς μας όπου και αν βρίσκεστε. Από τη Βανοδαφέρ μου, γεια και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2. Νάκης Πετρίδης και Φίλιππος Νικολάου στο «Όταν». Αυτά τα φύλλα τα φθινοπορεινά μας θυμίζουν πως πέρασε το καλοκαίρι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Δεν θυμάμαι πόσες φορές σκέφτομαι πως όταν οι ίδιοι οι δημιουργοί, οι συνθέτες γίνονται ερμηνευτές, Κώστα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια, έχουν αυτό το κάτι, αυτό το ιδιαίτερο, χωρίς να είναι τραγουδιστές οι ίδιοι, αλλά χύνουν τόσο πάθος από την ψυχή τους ερμηνεύοντας τις δικές τους συνθέσεις που κάνουν πραγματικά αυτή τη διαφορά. Ο Γιάννης Γλέζος στο ξεκίνημα, στο δικό του τραγούδι, με τους στίχους, τους υπέροχους στίχους του θυμόσοφου Μανώλη Ρασούλη στο ξεκίνημα, με πολλαπλούς αποδέκτες και νοήματα ο Μανώλης και αυτή τη φορά, αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι γεγονός, μόλις άρχισαν οι ροκ συναναστροφές.

Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές. Βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί θα απαντήσουμε και πάλι σε όλες τις ερωτήσεις που ήδη διαμορφώνονται. Απαντούμε ήδη δηλαδή. Παράλληλα γίνονται όλα αυτά. Εσείς οι φαντικοί, φαντικές της εκπομπής μας, το ξέρετε πως δεν αφήνουμε τίποτα αναπάντητο. Και μόνο αλήθειες, που λένε και οι πολιτικοί, ξέρετε. Μόνο αλήθειες. Όταν ακούς το μόνο αλήθειες, καταλαβαίνεις μετά τι. Ακολουθεί λοιπόν και στο Viber με τον γνωστό τρόπο. Επικοινωνείτε μαζί μας. Για εσάς που δεν είναι ακόμα γνωστός, βάλτε στην αναζήτηση του Viber δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. 40 χρόνια είναι αυτή και το γιορτάζουν στην Τεχνόπολη. Γεια σου Στέλιο, Σαλβαδόρ και τα άλλα τα παιδιά. 50 χρόνια περιμέναμε αυτή τη βραδιά, λέει το τραγούδι. 40 χρόνια μωρά στη φωτιά απόψε.

40 χρόνια μωρά στη φωτιά λοιπόν απόψε στην Τεχνόπολη και θα πάει 3,5 ώρες περίπου αυτό, έτσι, 3-3,5 ώρες, να είστε προετοιμασμένοι. Προετοιμασμένες, είναι και καλεσμένοι πολλοί, είναι μια μεγάλη γιορτή. Τι, θέλετε κι άλλο?

Εντάξει, καλή σκηνή με τα συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης, αλλά και Αθήνα, ε. Δεν πήγαινε πίσω, Αρνάκια λίγο πριν, Λευκή Συμφωνία τώρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής. Ελπίδα ή περιπέτεια, είπε, και υποστήριξε ότι Πασό και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο γιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδεια στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στόχος η εξάλληψη της Χαμάς και στη συνέχεια η εφαρμογή σχεδίου για τη μετακίνηση των περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων του Παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Αγανάκτηση στο Κόσοβο για την καταδίκη του πρώην Προέδρου του Κωσόβου και τριών διοικητών του ΤΣΕΚΑ για τα εγκλήματα πολέμου. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, στους τριών διοικητών του ΤΣΕΚΑ για τα εγκλήματα πολέμου. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Στο δεύτερο πρόγραμμα. Στο δεύτερο μέρος, ροκ συναναστροφές. Είναι αλήθεια, το πλήθος δεν αντέχει. Φοβάται να δει και όταν βλέπει, βλέπει κάτι το οποίο δεν υπάρχει, που κάποιοι άλλοι λένε πως δεν ήμουν εγώ, ήταν ένας άλλος, εγώ εκείνη την ώρα έλειπα και τα λοιπά. Ξέρετε, κρύφτο πέφτει πολύ, κρύβεται ο ένας από τον άλλον, κρύβονται όλοι μαζί από την ώρα εκείνη της κρίσης, γιατί έρχεται πάντα η ώρα της κρίσης, και τότε αυτοί που βγαίνουν μπροστά ως ιδεολόγοι, ως αυτό και τα λοιπά,

μετά αυτή την ιδεολογία, η οποία πολλές φορές, τι ιδεολογία δηλαδή, όταν σκοτώνεις, όταν κάνεις, όταν βιοπραγείς, εν πάση περιπτώσει μετά λέει δεν ήμουν εγώ, ήταν ο άλλος, ένα κρυφτό, ευρύτερο κρυφτό. Δηλαδή ξέρετε, ακαταμάκατα, σουκουτουμπέ και τα λοιπά και τα λοιπά που λέγαμε, δηλαδή βγαίνω εγώ και τα φυλάς εσύ.

καρδιά σου το χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο στις αυλές μου.

καρδιά σου το χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο στις αυλές μου.

Η μικρή Τερέζα ήταν αυτή από τον Τζίμι Πανούση. Και τώρα με το ασυνήθιστο όνομα, πρωτότυπο όμως, Kojam Zero, όπου Zero το μηδέν βέβαια, που χαρακτηρίζει προφανώς όχι μόνο την εποχή μας, αλλά ευρύτερα τα τωρινά πράγματα. Παιδιά από την... παιδιά λιγότερο ή περισσότερο. Όλοι παιδιά είμαστε όμως μπροστά στην αιωνιότητα. Έτσι, μιας και τους βλέπω και τους έξι εδώ σε μια φωτογραφία, έχουν έτοιμα τρία τραγούδια από το Αίγιο και περιμένουν να ετοιμάσουν και άλλα εννιά. Άντε λοιπόν, τι περιμένετε? Είναι καλή, ε.

Η Deep Purple βέβαια στο When a Blind Man Cries, και να αυτό που το είχαμε επισημάνει από καιρό, από τα όσια και ιερά, ο Μπομπ Κατσιόνης έβαλε την υπογραφή του.

Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Ο Κώστας επισημαίνει πολύ σωστά, είδες τι κάνει μια ηλεκτρική κιθάρα, αρκεί να ξέρεις να παίζεις βέβαια, γιατί κι άλλοι πήραν ηλεκτρικές κιθάρες και άλλα μουσικά όργανα και εντάξει, δεν τα πήγαν και τόσο καλά. Ο Μπομπ Κατσιόνης εδώ υπέγραψε με αυτόν τον τρόπο και θα κλείσω με έναν που τίμησε όχι μόνο την ηλεκτρική κιθάρα αλλά και την ελληνική μουσική και έκανε και αυτό το πάντρεμα το λεγόμενο, σπουδαίος. Είναι και ψηλά τώρα, φαντάζομαι τα βλέπει, τα παρακολουθεί όλα αυτά σε μια έτσι μεταφυσική διάσταση που θέλουμε να δώσουμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής, αλλά ή τουλάχιστον που θέλουμε, έχουμε την ελπίδα να πιστεύουμε πως υπάρχουν κάπως έτσι τα πράγματα όπως τα φανταζόμαστε. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος θα μείνει και στην επόμενη ώρα, όπου έρχεται ο Σιδερής Πρίντεζης εδώ με το κλειδί του Σολ στο δεύτερο, και αν είτε διαρκώς και αδιαλείπτος στο δεύτερο πρόγραμμα, είναι πάρα πολύ πιθανό αύριο να συναντηθείτε και πάλι με τις ροκ συναναστροφές της Πέμπτης, όμως με μουσικές και τραγούδια από και με για τον κινηματογράφο. Ποιος είναι αυτός τώρα που τα έκανε όλα αυτά? Δεν είναι και πολύ. Αν ψάξετε, δεν θα βρείτε και πάρα πολλούς. Με το Γιάννη Σπάθα κλείνω για σήμερα. Από το Πάνω Ξωστό μου, γεια σας. Καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Συναυλία αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο, ώρα 8.30. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Ρίτα Ντονοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριολά, Δημήτρης Μπάκουλης, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολος Ρίσος, Μανώλης Φάμελος και ηθοποιοί Μαριάννα του Μασάτου και Μενέλεος Κυπαρίσης. Μια πρωτοβουλία της ΣΚΕΠΗ για όλους άμπια για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων για παιδιά. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ο Βαγγέλης Μπουντούνης και η Μάρο Ραζή έπαιξαν Beatles, Eleanor Rigby, για το ξεκίνημα, για την καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 5 λεπτά μετά από τις 4 σας βρίσκουμε. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος που φροντίζει τον ήχο, Σιδερής Πρίντεζης που είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Θα μείνουμε στους Beatles μόλις ένα λεπτό και 20 δεύτερα η διάρκεια από αυτό το ραδιοφωνικό αρχείο, στο οποίο η Φρέρι Νταντονάκη τραγουδά το Yesterday.
1: Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it seems

Η Φλεριντανδονάκη ακαπέλα στο Yesterday των Beatles σε αυτό το χθες, και θα μείνουμε σε άλλη μια ξένη μελωδία που το χθες είναι η βασική της λέξη. Την έχουμε ακούσει στα γαλλικά από τον Σάλας Ναβούρος για Encore, και την έχουμε ακούσει και σε διάφορες αγγλικές εκτελέσεις ως Yesterday When I Was Young. Εδώ είναι η Αλέκα Κανελίδου, μόλις χθες. Ελληνική στίχη από την Ινή Ζαχά.

Με διαφορά μόλις ενός έτους, δύο πολύ πετυχημένοι δίσκοι του Γιώργου Χατζηνάσιο από τη συνεργασία του με τη Μαρινέλα και τη Δήμητρα Γαλάνη αντίστοιχα. Η Μαρινέλα του Σήμερα του 1978, από εκεί ήταν και το Σήμερα άλλωστε, και αμέσως μετά την επόμενη χρονιά, 1979, Εικόνες, η Δήμητρα Γαλάνη τραγούδισε το Γρανάζι από εκεί, σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, που έλεγε για ένα γρανάζι της μηχανής. Και αυτές είναι οι μηχανές μου, η Λίδα και ο Σπύρος, η Λίδα Χαλκιαδάκη και ο Σπύρος Βλασόπουλος, με τους στίχους του Ανδρέα Αγγελάκη.

Ηλεκτρικός αποσπερίτης ήταν ο τίτλος του ενός από τους δύο μεγάλους δίσκους που είχαν ηχογραφήσει στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Λίδα και ο Σπύρος, και άλλη μία μηχανή, τη μηχανή του χρόνου, έφτιαξε τραγουδιστικά ο Κώστας Τωρνάς.

στα αστρόνυρα τον μεγάλο του δίσκο από το 1973 είχε γράψει και είχε τραγουδήσει ο Κώστας Τουρνάς στη Μηχανή του Χρόνου, και την επόμενη χρονιά στο δίσκο του Κυρίες και Κύριοι ήθελε να φτάσει από το 1974, 35 χρόνια μετά, και αναρωτιόταν πώς θα είναι ο κόσμος μας το 2009. Επαληθεύτηκαν άραγε οι προφητείες του ή οι απορίες του.

Αυτά λοιπόν το 2009. Να πάμε προς το τέλος του πρώτου ημιώρου με ένα πολύ ευαίσθητο τραγούδι που δεν μιλάει για χρονολογία, μιλάει για ηλικία μάλλον. Στα 79 το έγραψε ο Νίκος Καρβέλας και το τραγούδισε μαζί με την Άννα Βύση. Στα 79, για να είμαστε ακριβείς και με το στίχο. Στα 79.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανατροπή Νταλίκα στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας, Έθρα, στο ρεύμα προς Κόρινθο, ουρές χιλιομέτρων στο σημείο. Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Ελπίδα ή περιπέτεια, είπε και υποστήριξε ότι Πασόκ και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για ανούσια κοκορομαχία Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη έκανε λόγο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κατεπήγουσα προκατακτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδεια στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στόχος η εξάλληψη της Χαμάς και στη συνέχεια η εφαρμογή σχεδίου για τη μετακίνηση των περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων του Παλαιστινιακού θύλακα σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Αγροτοδασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Ξύγκια στη Ζάκυνθο. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ξενέρια μέσα. Σε εξέλιξη και η φωτιά στο Κολχικό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Σηκώθηκαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παγώνουν για έναν χρόνο πληστηριασμοί και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους του φετινού καλοκαιριού με κοινή υπουργική απόφαση. Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα.

έγραψαν ο Παντελής Θαλασσινός και ο Νίκος Βελιώτης. Τραγούδησε ο Παντελής Θαλασσινός αυτό το «Να αγαπάς», όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Και στο τέλος κρατώ αυτό το «Να αγαπάς» τους ανθρώπους, και να το κάνουμε και πιο προσωπικό ακόμα. Εδώ έγραψε ο Γιώργος Ανδρέου, τραγούδησε η Ελένη Τσαλιγοπούλου το

Και αυτό το «Να μ' αγαπάς» το έχουμε ακούσει, το έχουμε ακούσει από το Τρίφωνο, το έχουμε μάθει από το Τρίφωνο, μελωδία ξένη με τους στίχους της Ντίνας Νικολακοπούλου, εδώ από το live του Κώστα Μακεδόνα μαζί του Χρυσούλα Στεφανάκη.

Για να είμαστε ακριβείς, η Χρυσούλα Στεφανάκη και η Σαβέρια Μαριολά συμμετείχαν στο live του Κώστα Μακεδόνα, που δισκογραφικά κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2009. Από εκεί και το Να Μ' Αγαπάς, είπαμε ξένη μελωδία της Λίνας Νικολακοπούλου, ελληνική στίχη, ξένη μελωδία και για τη συνέχεια. Και εδώ ο τίτλος είναι «Να Μ' Αγαπάς», μια μελωδία που συνδέεται με τον ξένο κινηματογράφο. Τραγούδησαν στα ελληνικά η Μαρινέλα και ο Γιάννης Πάριος. Θα τα πούμε όμως και μετά.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η βόλτα στα τραγούδια με τον τίτλο «Να μ' αγαπάς», που συνδέονται είτε με ξένες μελωδίες είτε με τον κινηματογράφο. Και τι εννοώ, είπαμε λίγο πριν ότι το «Να μ' αγαπάς» που ακούσαμε από τη Μαρινέλα και το Γιάννη Πάριο ήταν και η ελληνική στίχη του Γιάννη Πάριο, ήταν μια μελωδία του David Foster γραμμένη για την ξένη ταινία «St. Elmo's Fire» στα μέσα της δεκαετίας του 80. Προβλήθηκε και στην Ελλάδα, από όσο θυμάμαι, το «Μπαράκι του Σαν Έλμο» ο τίτλος, και αυτό ήταν το ερωτικό θέμα της ταινίας, μια ταινία με την Demi Moore και τον Rob Lowe. 6 χρόνια πριν όμως, το 1979, είχαμε τον ασυμβίβαστο, την ταινία του Ανδρέα Θωμόπουλου με πρωταγωνιστή τον Παύλο Σιδηρόπουλο, και ήταν του Ανδρέα Θωμόπουλου το «Να μ' αγαπάς» που ακούσαμε από τον Παύλο Σιδηρόπουλο, το πρωταγωνιστή του ασυμβίβαστου, όπως είπαμε. Στην ίδια ταινία υπάρχει και αυτό το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Λευθέρη Παπαδόπουλου, το «Κάποτε θα έρθουν να σου πούν», που εδώ σε μία από τις πολλές επανεκτελέσεις του θα το ακούσουμε από τη Μαρία Φαραντούρη.

Η Μαρία Φαραντούρη τραγούδησε εδώ, Μίκη Θεοδωράκη και Λευτέρη Παπαδόπουλο το «Κάποτε θα έρθουν να σου πουν». Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει γράψει τους στίχους και στο τελευταίο τραγούδι, το έχουμε ακούσει από τη Μαρία Φαραντούρη, η οποία είχε κάνει έναν μεγάλο δίσκο με τον ομότεχνο αλλά και φίλο στη ζωή και στη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, τον Τούρκο μουσικοσυνθέτη Ζουλφί Λιβανελή. Και το «Σαν το μετανάστη» εδώ εμείς θα το ακούσουμε από μεταγενέστερη ζωντανή ηχογράφηση, από ένα αφιέρωμα σε τραγούδια με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Γιώργο Νταλάρα, και έτσι θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, τον ήχο της οποίας φρόντισε ο Κώστας Γεωργακόπουλος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σιδηρής Πρίτης ήταν στα λόγια και τα τραγούδια, ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί, και εμείς πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4 από το δεύτερο πρόγραμμα. Για χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Η Μεσόγειος δεν είναι μόνο μια θάλασσα. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων της. Μεσογειακή διάλογη. Τέταρτο φεστιβάλ μεσογειακού ντοκιμαντέρ στο Καρλόβασί στη Σάμο. 4 μέρες προβολών και εκδηλώσεων. 5η 24 μέχρι και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. 21 ντοκιμαντέρ από 7 χώρες της Μεσογείου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Είναι και αυτές οι αγάπες που τρέχουν με χίλια για να έρθουν κοντά σου όσο πιο γρήγορα γίνεται και όσο πιο ωραίες, φωτεινές και λαμπερές. Αυτές οι αγάπες που έχουμε για τους άλλους και έχουν και οι άλλοι για μας, και ήταν ο Τάσος Βουγιατζής που έγραψε τα λόγια, ο Σόλων Αποστολάκης έγραψε τη μουσική από το άλμπουμ «Στην άκρη του ουρανού σου», εκεί λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν αυτός ο δίσκος, Χάρης Αλεξίου βέβαια. Στο τραγούδι δεν χρειάζεται αυτό και να το λες, είναι τόσο αναγνωρίσιμη η φωνή της και ο τρόπος της. Καλώς ήρθατε, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε στο απόγευμα της Τετάρτης, που θα έλεγε και ο Ξενοφών Ραράκος. Εδώ ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα και θα πάμε τώρα σε ένα τάγκο με τον Διονύση Τσακνή στο ρόλο του ερμηνευτή, από ένα δίσκο πολύ ξεχωριστό, και πάμε να το ακούσουμε.

Ατάνκο ήταν αυτό εδώ, σαν αυτά που χόρευαν παλιά στο Buenos Aires, της Μπόκα τα Χαμίνια, και ήταν ένα τραγούδι που έγραψε ο Ηλίας Κατσούλης τους στίχους, ο Νότης Μαυρουδής στη μουσική, από το Cart Postal, ένα άλμπουμ όπου το κάθε τραγούδι ήταν αφιερωμένο σε μια προσωπικότητα, σε έναν ήρωα από αυτούς που αγαπούσε και ο Ηλίας Κατσούλης αλλά και ο Νότης Μαυρουδής. Αυτό το τραγούδι, παρότι αναφέρεται στον Μαραντόνα, ήταν γραμμένο, αφιερωμένο στον Κάρλος Γκαρντέλ. Και από το Διονύση Τσακνή θα πάμε τώρα σε ένα άλλο τάγκο, στο τελευταίο τάγκο στην Αθήνα. Είναι η Απουριμάκ εδώ, με τη συμμετοχή της Έλλης Πασπαλά, και είναι ένα τραγούδι που αποτελείται, είναι φτιαγμένο με λέξεις που χρησιμοποιούνται και στην Αργεντινή, αλλά προέρχονται από την ελληνική γλώσσα.

0: Ρομαντικό, συστημάτικο, υποκρισία παρανόικα, συνδιάλογο εσωτερικό, θέατρο ηρώνικο, συνδικατοπλαστικό, η επίσεντρο δελ επιδέμια, μια χημέρα, una utopía, energía hipérbole,
1: antídoto democrático,
0: laberinto crítico sin entusiasmo, sin rima, música epidérmica en un pentagrama masoquista y la simetría tóxica de un epílogo necrológico.

φωτιά σβήνει με φωτιά και ζωντανεύει η ελπίδα σε αυτό το τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Κότσιρας και ο Νίκος Τερζής για τον τηλεοπτικό σασμό. Ήταν ο Χρήστος Ιδέος που τραγούδησε. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας ακούτε φυσικά και από το erteco.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε και μια τηλεφωνική συνομιλία με την Ευανθία Ρεμπούτσικα με αφορμή την αυριανή της συναυλία στο Λυκαβητό. Και από τη ζωή που είναι χαμένη, που χαρακτηρίστηκε έτσι εδώ από τον Γιάννη Κότσιρα, να πάμε στους άλλους στίχους που και αυτοί μιλούν για τη ζωή. Εδώ είναι ο Σταμάτης Πανουδάκης. Και η ζωή δεν είναι χαμένη αλλά κλεμμένη.

Έτσι είναι, ζωή που δεν μοιράζεται, είναι η ζωή κλεμμένη, τουλάχιστον έτσι μοιάζει. Ο Σταμάτης Πανουδάκης έγραψε η Ελευθερία Αρβανιτάκη, τραγούδησε. Και θα πάμε τώρα πίσω, θα σας πω στο Γενάρη του 1972, όταν στο Τμήμα Ελέγχου Δημοσίων Θεαμάτων και Ακροαμάτων της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, είμαστε εν μέσω Χούντας, έτσι, αποφάσισε να μην δοθεί άδεια κυκλοφορίας στους δίσκους γραμμοφώνων με το τραγούδι «Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα». Το σχετικό ντοκουμέντο με την υπογραφή του Λουκά Παπαγγελή υπάρχει στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στην προληπτική λογοκρισία των τραγουδιών. Τελικά το τραγούδι με τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου και τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου ξεκίνησε να ηχογραφείται το Νοέμβρη του 1973, παραμονές της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Κυκλοφόρησε στις αρχές του 1974 στο δίσκο Θητεία με τη φωνή του Χαράλαμπου Γαργανουράκη βεβαίως, και ήταν τότε λίγο μετά που αποκαταστάθηκαν οι στίχοι, γιατί για να περάσει τελικά το τραγούδι και να μπορέσει να κυκλοφορήσει, να περάσει από τη λογοκρισία, ο Μάνος Ελευθερίου υποχρεώθηκε σε κάποιες αλλαγές. Έτσι, αντί για τρόμο έβαλε τη λέξη πόνο, αντί για θανατικό τη λέξη ωκεανό, αντί για ανθρώπους και απονόμο έβαλε το στίχο από τον Άδη και από τον κόσμο, και κάπως έτσι φτάσαμε εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζονται τα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από ανατροπή Νταλίγκας εξαιτίας σύγκρουσης με αγιοταχή στη σύραγγα Έθρα της Κακιάς Σκάλας με κατεύθυνση προς Πάτρα. Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή κατά τη συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Ελπίδα ή περιπέτεια, είπε, και υποστήριξε ότι ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα και βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η έρευνα συνεχίζεται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τη Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο παραλήπτης της φωτογραφίας που φέρεται να εστάλει από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο γιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδεια στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα αύριο. Έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε και βρίσκετε εύκολα τον λογαριασμό μας εκεί. Φυσικά μας ακούτε και από το rteco.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ κοιτώντας τις συναυλίες του Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, συγκεκριμένα στο Λυκαβητό, μία από αυτές που σημείωσα να μην χάσω οπωσδήποτε, γιατί ξέρω ότι θα είναι κάτι διαφορετικό και κάτι που θα μας ταξιδέψει, είναι η συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα στις 17 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, σε αυτό το πανέμορφο θέατρο εκεί πάνω στους Βράχους. Όμως την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας τα πει η ίδια τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε αύριο εκεί. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ναι, αύριο έχουμε συναυλία με μια πολύ μεγάλη μουσική μπάντα, το κανονάκι, το κοντραμπάσο. Δεν ήθελα έτσι να αναφερθώ και στους μουσικούς.
0: Ναι, να τους πούμε, να τους αναφέρουμε,
1: που,
0: βέβαια.
1: Ναι, που είμαστε πάνω στη σκηνή για πολλά χρόνια. Το Μάντο Δημητακόπουλο στο κανονάκι, τον Ανδρέα Πεσοβουλόπουλο στο πιάνο, τον Νίκο τον Παπρανούση στα τύμπανα, τον Πέτρο τον Κούρτη και τον Μάκη τον Κρέτσι στα κρουστά, στο κοντραμπάσο ο Τσεκούρας ο Δημήτρης, τώρα είναι και είμαστε πολλοί.
0: Είστε πολλοί, λειτουργείτε και ως συγκρότημα καμιά φορά, έτσι δεν είναι, δηλαδή.
1: Ναι, θα είμαστε πνευστά, το λέω αυτό γιατί, θα σας πω γιατί, ενώ Γιάννης Οικονομής, Ντροπέτο, Τζιμ Σταΐδες, ο Τροπόνη. Είμαστε μια μπάτα που αύριο, αλλιώς και η μπάτα που αύριο θα κλείνουμε και τη συναυλία του καλοκαιριού, η αυριανή μέρα.
0: Α, οπότε έχει και κάτι πανηγυρικό, ας πούμε,
1: ναι,
0: αυτό έχει το κλείσιμο.
1: Πανηγυρικό. Σαφώς παίζουμε αρκετές φορές με μεγάλη μπάτα, αλλά παίζω και με μικρή μπάτα, παίζουμε και 5 και 6 άτομα. Γιατί θα κάνουμε ένα ταξίδι, ένα μουσικό ταξίδι αύριο, όπως πάντα το λέω αυτό, και πάντα είναι για μένα ένα ταξίδι οι συναυλίες αυτές, οι παραστάσεις. Γιατί περνάμε, είναι όπως κάνεις να ξεπερνάς από διάφορα ρώματα, πρώματα, εικόνες, μνήμες, νοσταλγίες, αγάπες, έρωτες, χαρές. Έτσι παίρνει αύριο η παράστασή μας, μια τέτοια παράσταση.
0: Ακριβώς, και νομίζω ότι
1: ακούσουμε πολλές τις μουσικές από ταινίες που έχω κάνει, από την τηλεόραση, από το θέατρο.
0: Και νομίζω ότι αυτά τα εισπράττει και ο κόσμος. Ο Λυκαβητός ως το πόσιμο παίζει ρόλο για εσάς στο πώς θα παρουσιάσετε αυτή τη συναυλία? Φαντάζομαι ότι και εσείς θα έχετε μνήμες και ως κοινό από αυτό το θέατρο.
1: Έχω πολλές.

0: έχουν είναι σαφώς. Όταν ήταν πριν χρόνια ο Λυκαβητός λειτουργούσε και έφερε τρομερές μπάντες, και ιδίως στο εξωτερικό. Ήμουν πάρα πολύ συχνά πάνω, μια χρόνια πριν, με τις παρέες μου, τους φίλους μου, πηγαίναμε, παρακολουθούσαμε και πολύ ωραίες συναυλίες. Mm-hmm. Και ήταν για μας έτσι ένα πολύ ωραίο μέρος μέσα στην Αθήνα, γιατί έχει αυτή τη θέα κιόλας, όλη τη θέα που βλέπεις όλη την Αθήνα μέχρι τη θάλασσα.
1: Ναι, βέβαια. Στη μουσική σας έχουμε δει να σας ενδιαφέρει πολύ αυτό που λέμε η διασταύρωση των πολιτισμών. Φαντάζομαι παραμένει αυτό, και για την Αθήνα τι έχετε να πείτε όμως? Καταλαβαίνουμε ότι σας ενδιαφέρει πολύ, έτσι, σας ενδιαφέρουν οι ήχοι από την Αλεξάνδρεια, από την Κωνσταντινούπολη, ο δυτικός κόσμος, αλλά για την Αθήνα τι έχετε να πείτε σήμερα μουσικά, πώς τη βρίσκετε?
0: Υπάρχει μέσα, ας το πούμε, γιατί από εδώ ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Δεν έγραψε από αυτά τα. Αυτές τις χώρες, να το πούμε, μουσική, είναι όλα εκείνα εντός στην Αθήνα τα περισσότερα. Και έχει βέβαια τη βάση της, πολλά πράγματα και πολλές μελωδίες μου έχουν, ας το πούμε, σαν την έναρξη, ας το πούμε, των μουσικών μου και των εμπνεύσεων, τα πάντα. Η Αθήνα, αλλά όχι μόνο η Αθήνα, η Ελλάδα που ταξιδεύω.
1: Σήμερα μπορεί να σας δώσει... Σήμερα μπορεί να σας δώσει την ίδια έμπνευση με παλιότερα αυτή εδώ η πόλη?
0: Πολλές φορές αλλάζει, δεν είναι πάντα η ίδια η έμπνευση. Και πολλές άλλα και πολλά άλλα μέρη που έχω πνευστεί μπορεί σήμερα να ξανακάψω κάτι άλλο. Γιατί τα πράγματα προχωράνε και εξελίσσονται, δεν μένει πάντα το ίδιο. Όπως και εμείς μέσα μας δεν είμαστε πάντα έτσι πως ήμασταν, πως γράφαμε. Εξόμαστε πολύ και σαν άνθρωποι. Και σαν σκέψη, σαν έμπνευση, γιατί με αλλιώς τα πράγματα, όσο μεγαλώνουμε, ισχύει αυτό.
1: Ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη αλλαγή σε εσάς όσον αφορά το καλλιτεχνικό σας έργο, τον τρόπο που προσεγγίζετε τη μουσική σας?
0: Όσο βιώνω πράγματα, πολλά, δηλαδή όσο μεγαλώνεις, βιώνεις τις καταστάσεις, ιστορίες. Το λέω αυτό γιατί τα περισσότερα κομμάτια και ίσως και σχεδόν ό,τι γράφω είναι και... Είμαι εγώ, δηλαδή περισσότερο τα βιώματά μου μέσα εκεί. Δεν είναι μόνο ότι παίρνω μια έτσι παραγγελία για μια δουλειά, μια ταινία, για ένα θέατρο. Πάντα γίνεται από μέσα από αυτό όλο. Όπως εγώ θα μπορούσα να το βιώσω, αν το έχω βιώσει, μπορεί να το έχω βιώσει κιόλας.
1: Νομίζω ότι είναι προφανές αυτό και σε εμάς που το ακούμε αυτό το βιωμένο. Το ότι ο πατέρας σας είχε κινηματογράφο έπαιξε ρόλο στη μουσική διαμόρφωση, φαντάζομαι πως ναι.
0: Ναι, πάρα πολύ. Μα πάρα έτσι ξεκινάει, σαφώς, και ακόμα κουβαλάω όλα αυτά τα χρόνια. Και στο γράψιμό μου και στις εικόνες μου, στις μνήμες μου, σαφώς έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Και θέλω να μου πείτε αν ετοιμάζετε και κάτι προσεχώς, κάποια μουσική, κάποια τραγούδια ίσως?
0: Ναι, ετοιμάζω κάτι, λέω τώρα, μια ταινία, όχι εδώ, όχι ελληνική. Ναι, σύντομα, θα τα πούμε πιο
1: αναλυτικά.
0: Αναλυτικά, ναι.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να ευχηθώ για την αυριανή συναυλία.
0: 7 Σεπτεμβρίου.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: 9 η ώρα.
1: Αύριο στις 9 στο Δημοτικό Θέατρο. Αύριο, έφτασε, πέρασαν οι μέρες κιόλας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Θα σας απολαύσουμε αύριο.
0: Ευχαριστώ κι εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας. Ήταν η Εμβαθία Ρεμπούτσικα.

Ένα τραγούδι που τα λόγια έγραψε ο Κώστας Βίρβος στη μουσική Απόστολος Καλδάρας. Ένα τραγούδι που μας έμεινε πρίκα από το αφιέρωμα που είχαμε κάνει στον Στέλιο Καζατζίδη, όπου γυναίκες ερμηνεύτριες τραγούδησαν κομμάτια που έχουμε αγαπήσει με τη φωνή του και έγιναν διαχρονικά με τη φωνή του Στέλιου Καζατζίδη. Εδώ ήταν η Ιουλία Καραπατάκη, βέβαια, που τραγούδησε «Εγώ ποτέ δεν αγαπώ». Και για τη συνέχεια είναι η Μαρινέλα με το Μανώλη Λιδάκη.

Έχω την αίσθηση ότι παλιότερα ακούγαμε πολύ πιο συχνά ερωτικά τραγούδια ντουέτα ή με δεύτερες φωνές αντρικές ή γυναικείες δύο γνωστών καλλιτεχνών. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε καιρό να ακούσουμε έτσι ένα ερωτικό ντουέτο από δύο μεγάλους καλλιτέχνες. Αν υπάρχει κάτι, αν σας έρχεται κάτι εύκαιρο, στείλτε να μας πείτε στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Πάντως αυτή την αίσθηση έχω, ότι έχουμε καιρό να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο ερωτικό ντουέτο από μεγάλους τραγουδιστές. Και στην αγάπη θα μείνουμε λιγάκι ακόμα, με άλλο τρόπο εδώ, τραγουδισμένη από τη Μαρία Παπαγεωργίου.

Ποιος άλλος θα έγραφε αυτό το στίχο, πως γεμίσανε τα χρόνια με εκτελεσμένους μήνες, εκτός από τον Κώστα Τρυπολίτη βέβαια. Ο Μίκης Θεοδωράκης έβαλε τη μουσική σε αυτούς τους στίχους, ήταν η Μαρία Παπαγεωργίου από την αλληλογραφία της, και κάπως έτσι, κάπου εδώ, με αυτή την αγάπη, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 η ώρα, όπου αύριο να σας πω ότι θα είναι μια ειδική εκπομπή, θα είναι μια εκπομπή ντοκουμέντο, όπως θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, όπου θα ακούσουμε τις αδισκογράφητες ηχογραφήσεις για το δίσκο «Γράμματα στην Αγαπημένη», τον δίσκο «Τα Τραγούδια» που είχε φτιάξει ο Μάνος Λοΐζος πάνω στην ποίηση του Ναζίμ Χικμέτ και στην απόδοση του Γιάννη Ρίτσου. Όμως δεν θα ακούσουμε ηχογραφήσεις με τη φωνή του Μάνου Λοΐζου, και αυτές που βέβαια κυκλοφόρησαν στο δίσκο «Γράμματα στην Αγαπημένη», αλλά θα ακούσουμε ηχογραφήσεις με τη φωνή του Μανώλη Ρασούλη, ο οποίος ήταν, προοριζόταν για να είναι ο ερμηνευτής αυτού του κύκλου τραγουδιών. Ο Μάνος Λοΐζος σε εκείνον ήθελε να δώσει, να πει αυτά τα τραγούδια. Θα τα ακούσουμε αύριο όλα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με αφορμή την επέτειο θανάτου του Μάνου Λοΐζου. Επίσης στην εκπομπή θα μιλήσουν η Μυρσίνη Λοΐζου, η Ναταλία Ρασούλη και ο Τραϊανός Χατζηδημητρίου, ενώ θα ακούσουμε και τον ίδιο το Μανώλη Ρασούλη να μιλάει για αυτές τις ηχογραφήσεις στην αυριανή εκπομπή όλα αυτά, 5 με 6, μια εκπομπή ντοκουμέντο με αδισκογράφητες ηχογραφήσεις από τα γράμματα στην Αγαπημένη. Ακολουθεί ο Ξενοφωναράκος για τις επόμενες 2 ώρες. Ευχαριστώ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που φρόντισε τον ήχο. Από τον Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
5: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
6: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
5: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ορμητικά ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5 στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, μετά από πολύ καιρό. Στον ήχο μας ο Μπάμπης Δούκαρος. Και ξεκίνημα με Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα, της αγάπης μαχαιριά ή το ποίημα του έρωτα, το υπέροχο ποίημα της Λένας Παπά. Συνεχίσουμε. Και Γιώργος Δημητριάδης με τους στίχους του Κώστα Λιβαδά, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Καλώς ορίσατε.
1: Σε είδα ξανά

Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

σκηνές στην πλατεία Μαβίλη, 4 παρά, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Η πολύ μεγάλη επιτυχία από τον Γιώργο Δημητριάδη, δική του μουσική και φοβερή βέβαια ερμηνεία στο στίχος του Κώστα Λιβαδά. Το επόμενο τραγούδι από τα φετινά έχει τις υπογραφές Σταύρου και Σταύρου Ξαρχάκου, πατέρα και ιού, στίχους Ρόζας Θεοτόκη, και το μοιράζονται ο Μπαμπιστόκας με την Ιρώσα Αΐα, ταξίδι για το Σανταφέ.

τα τραγούδια που σας αρέσουν, όπως μας λέτε, παλιές ψυχές. Ήταν ο Θοδωρής Νικολάου από το άλμπουμ της ομορφιάς, το Αγριοφιλή. Γκοτιέ Βελισάρη στη μουσική, στίχη Παρασκευά Καρασούλου. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή στο κλασικό Θυμίσου τον Σεπτέμβρη, Γιάννη Σπανού, Γιώργου Παπαστεφάνου από τους Papercut. Να το διορθώσουμε, δεν είναι από τους Papercut, είναι από τον Ρένο Χαραλαμπίδη η εκδοχή που ακούμε στη διασκευή του Ηλία Κατελάνου.

Τετραγωδισμένος ο Σεπτέμβρης στη δισκογραφία μας, σκεφτόμουν πιθανότατα ο Αύγουστος να έχει τα περισσότερα τραγούδια, αλλά εκεί πολύ κοντά πρέπει να ακολουθεί και ο Σεπτέμβρης, χαρακτηριστικοί μήνες για δύο εποχές, για το καλοκαίρι και για το φθινόπωρο που έρχεται σιγά σιγά. Θυμίσω το Σεπτέμβρη λοιπόν και τα πρώτα σ' αγαπώ, Γιώργου Παπαστεφάνου, Γιάννη Σπανό από τον Ρένο Χαραλαμπίδη στη διασκευή του Ηλία Κατελάνου. Και στη συνέχεια Σταυροσιόλας με Μαρίζα Ρίζου, ένα τραγούδι που μας έδωσαν φέτος, «Μην ακούς τι σου λέω». Η μουσική του Σταυροσιόλα στοίχη από τον Σταυροσιόλα και τη Μαρίτα Αλυμίση.

Μην ακούς τι σου λέω, Σταύρος Ιόλας, Μαρίζα Ρίζου και με δύο ακόμη φωνές θα πάμε στις 18:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων, Αναστασία Μουτσάτσου και Γιάννης Χαρούλης, Ανταπόκριση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλειστή η δεξιά λωρίδα και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο ύψος της σύραγγας Έθρα της Κακιά Σκάλα στην κατεύθυνση προς Πάτρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου λόγω ανατροπής νωρίτερα Νταλίκας μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Άκαρπη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Δεν επετεύχθη καμία αυξημένη πλειοψηφία. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη νωρίτερα κατά τη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών, ελπίδα ή περιπέτεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα. Συνεχίζεται η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο παραλήπτης της φωτογραφίας που φέρεται να εστάλει από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδεια στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, κι ας ήρθε η πρώτη έτσι φθινοπορεινή άβρα χθες, δεν θα το βάλουμε κάτω. Θα κρατήσουμε τα τραγούδια που έφερε το περασμένο πια καλοκαίρι, σιγά σιγά περασμένο. Ο B.O.B.B. από τις Θυγατέρες, αυτή την έξοχη διασκευή του Θωμά Κωνσταντίνου, ένα τραγούδι παραδοσιακό από τα Δωδεκάνησα. Και έτσι ξεκινήσαμε στο δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Τετάρτης, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικρόφωνο έως τις 8 παρα 5 ξενοφών Αραράκος, ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας και θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι από το πρόσφατο άλμπουμ που παρουσίασαν τα Καλογεράκια. Ο Μιχάλης και ο Παντελής δηλαδή, τα δύο αδέλφια, οι δύο δίδυμοι από την Κρήτη που παρουσίασαν την Γκόλφο, ένα ειδικό άλμπουμ με τραγούδια που γράφτηκαν για την παράσταση Γκόλφο του θρυλικού έργου του Σπυρίδωνα Περισσιάδη από το 1893, όπως ανέβηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αναγέννησης της Ακράτας στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρονών από την ίδρυση αυτού του συλλόγου. Σκηνοθεσία Έλενας Καλαϊτζή και Ίγκριτ Κουτσουρέλη. Αξίζει να πούμε ότι στις ηχογραφήσεις συμμετέχει και η Σταυρούλα Καλογεράκη, υποθέτεται ποια είναι, που το 1952 συμμετείχε με μια ομάδα ηθοποιών που ανέβασαν την Γκόλφο στις Αρχάνες. Λοιπόν, με τη συμμετοχή, την ιδιαίτερη συμμετοχή του Αργύρη Μπακυρτζή από τους Χειμερινούς Κολυμβητές, ένα απόσπασμα από την Γκόλφο, από τα αδέλφια, από τα Καλογεράκια, να το πούμε έτσι.

ξαναπετιέται πάλι. Κι ολόλευκο εσύσμιξε μες στου ουρανού τα κάλλη. Και μες στις λίμνης στα νερά, όπου έφτασε μας προύδα, έπαιξε με τον ίσιο της γαλάζια πεταλούδα, που ευόδιασε το

πήρα είσαι μια τρανταφυλιά και πεσά σου αγάλη αγάλη στην ολόλευκη αγκαλιά. Κάθε φίλημα ψυχή μου όπου μου δίνες γλυκά εξεφύτρωνε άλλο ρόδο από την τρανταφυλιά. Τούτο είναι το όνειρο ψυχή μου, τώρα στέκεται η σε. Να το κάνεις να λυθέψει και να θυμηθεί.

υπέροχο «Πάπια πάπια του γυαλού, μην αγαπάς αλλού» ακούσαμε στους στίχους και ένα μέρος από τα Ιλιάνο τράγουδα που μελοποίησε ο Μάνος Χατζηδάκης στον Μεγάλο Ερωτικό. Και συνεχίζουμε. Οδυσσέας Ελίτης, μελοποιημένος από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και Ελευθερία Αρβανιτάκη από τα Τραγούδια για τους Μήνες, «Σου τόπα για τα σύννεφα».

μικρό να φύγουμε από εδώ και έλα να πάμε βόλτα στα νησιά. Επόμενη στάση μετά τις μικρές περιπλανήσεις από την Go, σε ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που μας έχουν δώσει. Επόμενη στάση λοιπόν, Σύρος και Μάρκος Βαμβακάρης, αλλά από τη Λίδα και τον Σπύρο. Τα ματόκλαδα σου λάμπουν.

Λίδα Χαλκιαδάκη Σπύρος Βλασόπουλος, ένα υπέροχο ντουετό εκεί στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70 και στο άλμπουμ Ηλεκτρικός Αποσπερίτης υπήρχε αυτή η υπέροχη διασκευή στο κλασικό τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη. Στη συνέχεια Ελένη Τσαλιγοπούλου με στίχους του Κώστα Φασουλά που μελοποίησε ποιος, ο Γιώργος Νταλάρας, φτερωτό μου τραγουδάκι.

Αυτός είναι ο στίχος. Να ξέρεις το ακούσμα σου τι καημούς γλιτώνω. Τα ξέρει αυτά ο Κώστας ο Φασουλάς. Εδώ τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Στιχουργός του τραγουδιού που μελοποίησε ο Γιώργος Νταλάρας, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα παραδοσιακό που αγαπήθηκε πάρα πολύ στην ερμηνεία του Μανώλη Λιδάκη. Ωστόσο το είχε ηχογραφήσει ίσως και λίγο πριν η Κρίστη Στασινοπούλου στο περίφημο άλμπουμ με τον τίτλο «Η Φαντόκοσμος». Η Κρίστη είναι μια καλλιτέχνης που πρωτοπόρησε σε αυτό που ονομάσαμε «Ethnic μουσική και ethnic τραγούδι» με πολλές διαδρομές στο εξωτερικό και εξώφυλλα στα αντίστοιχα περιοδικά και εξαιρετική πετυχημένη παρουσία και καλλιτεχνικά αλλά και με μεγάλη απήχηση. Ακούμε λοιπόν από την Κρίστη Στασινοπούλου και τον Ιφαντόκοσμο «Άστρα, άστρα μη με μαλώνετε».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

αυτά μας κάνετε χθες στη θηρονπορεινή μας διάθεση. Θυμηθήκατε και εσείς τραγούδια ανάλογα, όπως αυτό το υπέροχο «Τα φύλλα κυτρινίσανε» του Τάκη Μωράκη και του Κωνσταμάνεση από την Μαριάννα Χατσοπούλου. Έτσι ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας ώρα, αργά στο απόγευμα της Παρασκευής. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα είμαστε μαζί ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, ο Κώστας Γεωργακόπουλος από τώρα φροντίζει τον ήχο μας και συνεχίζουμε με Μαρίκα Νίνου. «Λόγια ανταλλάξαμε βαριά», το έγραψαν ο Τόνης Μαρούδας και η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.

Απίθανη ερμηνεία, απίθανο τραγούδι. Πώς να συνεχίσει με τέτοια δεδομένα μια ζωή. Μανώλη Σιώτη στη συνέχεια από σύγχρονη ηχογράφηση, διασκευή του Δημήτρη Μιστακίδη και συμμετοχή Γιώτας Νέγκα, Φίβου Δελβοριά και Ελένης Τσαλιγοπούλου για το «Παράξενη κοπέλα».

Μανολισιώτης από μια πολύ ωραία παρέα, παράξενη κοπέλα και Βασίλης Τσιτσάνης τώρα από τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπατάκη. Υπάρχουν φίλες και φίλοι που διαφωνούν με τις διασκευές των τραγουδιών, αλλά σκεφτείτε ότι υπάρχει μια πολύ νεότερη γενιά, πολύ όμως νεότερη γενιά, που μαθαίνει αυτά τα τραγούδια από τους σημερινούς τραγουδιστές.

από τα πολύ ωραία λαϊκά που μας έχει δώσει ο Ορφέας Περίδης με τους στίχους του Γιάννη Καλπούζου, γιατί πολύ σ' αγάπησα. Και μαθαίνουμε, να δεν ξέραμε, σήμερα γιορτάζουν τα κορίτσια με το όνομα Μελίνα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Αύριο είναι μια γιορτή για πολλά περισσότερα κορίτσια, αλλά και η Μελίνα από το Μέλι, όπως μας έχει τραγουδήσει η Μελίνα Τανάγρη. Χρόνια πολλά και καλά στη Μελίνα, στο Μελινιό ή σε οποιαδήποτε εκδοχή αυτού του υπέροχου ονόματος. Συνεχίζουμε με Ελεονόρα, Ελεονόρα Ζουγανέλη και το πολύ ωραίο τηλεοπτικό «Το κόκκινο ποτάμι», το τραγούδι που έγραψαν ο Χρήστος Παπαδόπουλος και ο Κώστας Μπαλαχούτης.

Νίκος Παπάζογλου από τα Σύναργα, τραγουδώντας Ορφέα Περίδη, Μάτια μου, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και η Μελίνα Κανά από το άλμπουμ της Μέρας και της Νύχτας, τραγουδώντας Σοκράτη Μάλαμα, όπως μελοποίησε Μανώλη Ρασούλη. Λένε

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μια φωνή μου ψιθυρίζει μυστικά, δεν θα γυρίσεις πια, τι τραγούδι, τι τραγούδι. Έτσι όμως ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξανοφώνω Αραράκος, Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και ήταν η Δίκη μου σχολιού, τραγουδώντας Γιώργο Ζαμπέτα με στίχους του Χαραλαμπού Βασιλιάδη και ξανά Γιώργος Ζαμπέτας με στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου αυτή τη φορά και είναι η χαρούλα μας. Τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε.

και κρυφά σου σιγοκλαίνε. Και εδώ Γιάννης Πανός, Λευτέρης Παπαδόπουλος και πάλι, ο Κώστας Γεωργακόπουλος βάζει δύναμη και πες πως μαντάμωσες από τον σταματικό κοντά.

Αυτό το τραγούδι στο χρωστάω, υπέροχος Μανώλης Λιδάκης, στο τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Ανδρέου και γι' αυτό λέμε «Ζήτα μου ό,τι θες».

στο άλμπουμ «Δικαίωμα» ήταν το «Ζήτα μου ό,τι θες», τραγούδι που έγραψε η Χάρης Αλεξίου και πρωτοτραγούδησε η Άλκης της πρωτοψάλτη και τηλεοπτικός Γιάννης Κότσιρας. «Να μ' αγαπάς», δική του στίχη στη μουσική του Νίκου Τερζή.

0: Ο Γιάννης Κότσιρας που μας έχει δείξει και ένα πρόσωπο στιχουργού θαυμάσιο με τραγούδια που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα. Να μ' αγαπάς λοιπόν τηλεοπτικό με την μουσική του Νίκου Τερσή. Έτσι φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας διαδρομή και εδώ στον επίλογο και τ' άλλο καλοκαίρι θα πούμε η Δήμητρα Γαλάνη στο τραγούδι του Papercut με στίχους του Νίκου Μωραϊτή. Στη συνέχεια νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και εμείς τα ξαναλέμε με το καλό αύριο το απόγευμα στις 6. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε για την μεγάλη σας παρέα και τα πολλά μηνύματά σας και σήμερα. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Δημήτρης Κουρτικάκης, νέος δημιουργός, πρώτο προσωπικό άλμπουμ, εξαιρετικά ενδιαφέρον για τον ήχο του, για τον λόγο του, αλλά και για αυτό που λέει ο τίτλος του, Αγιούτο. Ο ίδιος εξηγεί, μέσα από την διαδικασία δημιουργίας αυτού του δίσκου, συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι να αφήνουμε στην άκρη την περηφάνεια και να ζητάμε βοήθεια, Αγιούτο δηλαδή, όταν τη χρειαζόμαστε, όταν ανοίγουμε την καρδιά μας στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας, συνήθως ανακαλύπτουμε περισσότερη κατανόηση, ζεστασιά και στήριξη από όσοι περιμέναμε. Από το Αγιούτο λοιπόν ακούμε τον ποταμό και μαζί του η Χριστίνα Κοζηράκη και ο Απόστολος Σταματάκης.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
5: Πίσω από το φως της μουσικής

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα? Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλα. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
4: και ακούει
3: ιστορίες του Μπουζουκιού,
4: ιστορίες λαϊκών
3: και δημοτικών
4: οργάνων και φωνών.
3: Αυτό.
4: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Αυτή η εκτέλεση με την Γλυκερία και με τον Λάζαρο Κουλαξίζη στο ακορντεόν είναι μάλλον αυτή που ακούστηκε περισσότερο στην αρχή της χιλιετίας του 2000. Το Χαρικλάκι όμως είναι από τις πιο δημοφιλείς μελωδίες του αστικού λαϊκού τραγουδιού, με πολλές ηχογραφήσεις μέσα από τα χρόνια. Στην ελληνόφωνη δισκογραφία μπαίνει το 1933 ως σύνθεση του Παναγιώτη Τούντα και μάλιστα σε δύο εκτελέσεις, με τη Ρόζα Σκενάζη αλλά και με τη Ρίτα Αμπατζή. Εκείνα τα χρόνια συνηθίζονταν οι παράλληλες ηχογραφήσεις την ίδια χρονιά ή ακόμα και τον ίδιο μήνα, είτε με την ελπίδα μιας πιο μεγάλης επιτυχίας, είτε με τη διάθεση να ενταχθεί το κομμάτι στο ρεπερτόριο μιας άλλης ετικέτας, μιας άλλης δισκογραφικής εταιρείας. Η μελωδία όμως, που ελληνικά ξέρουμε ως Χαρικλάκι, από ό,τι λένε οι μελέτες του Παναγιώτη Κουνάδη, είναι γνωστή στο τουρκόφωνο και στο αρμένικο ρεπερτόριο και έχει ηχογραφηθεί από ακόμα παλιότερα χρόνια. Την δισκογραφία του 20 του έχει ηχογραφήσει στην Αμερική Αρμένης Μετανάστης, με ένα ήχο, λέει, που παραπέμπει σε αισθητική στρατιωτικού εμβατηρίου. Τα κατοπινά χρόνια, πάλι στην Αμερική, θα το ηχογραφήσει η Εβραία Σεφαραδίτισσα τραγουδίστρια, και καλύτερα να μην σας πω εγώ ονόματα και τίτλους. Καλησπέρα, είναι στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης. Ίσως τώρα έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε ποιος είναι ο πρώτος που επανέφερε στην ελληνική δισκογραφία το τραγούδι με ελληνικά λόγια, αμέσως μετά τη μεταπολίτευση. Μάλιστα, από ό,τι έλεγε, ψάχνοντας ιδιαίτερα προκειμένου να βρει την παλιά εκτέλεση. Έλεγε: «Θυμάμαι που το ψάχνα και δεν το βρίσκα πουθενά τότε. Μου το έφερε τελικά ένας φίλος από την ΕΡΤ σε δίσκο μεγάλο, ασφάλτινο, από τους πολύ παλιούς. Όλα αυτά τα αφηγούνταν ο Μιχάλης Μενιδιάτης».

άλλος δίσκος λεγόταν «Ζωή γεμάτη βάσανα» και σε αυτόν ο Μιχάλης Μενιδιάτης επανέφερε το Χαρικλάκι στα 1975 ανάμεσα σε αρκετά ακόμη παλιά λαϊκά. Είπα λοιπόν να ακούσουμε δύο ακόμα προπολεμικά τραγούδια, όχι της μεγασιάτικης αλλά της ρεμπέτικης πια σχολής, το «Τη μηχανή παράτατη» που μόλις τέλειωσε. Ηχογράφησαν για πρώτη φορά λίγο πριν τον πόλεμο του 40 ο Μάρκος Βαμβακάρης και ο Απόστολος Χατζηχρήστος, τραγούδι καθαρά βαμβακαρικού ύφους, το οποίο όπως είναι κατοχυρωμένο στα ονόματα του Σπύρου Περιστέρη και του Μίνωα Μάτσα, και αμέσως μετά ένα από τα προβλεμικά τραγούδια του Τσιτσάνη που είχε ηχογραφήσει τότε η Ντέζη Σταυροπούλου πρώτη, λέει «Αφού μου αρέσει να γυρνώ τον κόσμο ή τον μέλη».

Είναι λοιπόν στο 1975 που ο Μιχάλης Μενιδιάτης ηχογραφεί το τραγούδι αυτό του Τσιτσάνη, όπως και το προηγούμενο που ακούσαμε. Είναι μια εποχή που ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά αρχίζουν σιγά σιγά να γνωρίζουν νέες εκτελέσεις για μεγάλους δίσκους βινιλίου που τότε αρχίζουν να καθιερώνονται. Ο Χρήστος Νικολόπουλος, σχεδόν παράλληλα με τα τραγούδια που λέει ο Μενιδιάτης στο δίσκο «Ζωή γεμάτη βάσανα», επιμελείται στις ορχήστρες και παίζει μπουζούκι και σε ένα δίσκο με τον οποίο ξεκινά τη σόλο καριέρα της στην δισκογραφία η Αλεξάνδρα, μια τραγουδίστρια που εκείνα τα χρόνια είχε βρεθεί για μεγάλο διάστημα δίπλα στον Βασίλη Τσιτσάνη. Και τα επόμενα χρόνια είναι η πρώτη που επανέφερε στη δισκογραφία τα λαϊκά του Μάνου Χατζηδάκη. Εκείνος λοιπόν ήταν ο πρώτος της δίσκος που επιμελήθηκε μουσικά ο Χρήστος Νικολόπουλος. Λεγόταν «Στο Σταυροδρόμι» και πραγματικά βρισκόταν στο Σταυροδρόμι του Σμυρναίκου με το ρεμπέτικο τραγούδι. Λέω να ακούσουμε την ερμηνεία της Αλεξάνδρας στην Καλογριά του Βαγγέλη Παπάζογλου. Πρώτη ηχογράφηση 1936, Ρίτα Αμπατζή.

Αυτή λοιπόν ήταν η καλογριά του Βαγγέλη Παπάζογλου, όπως την ξανατραγούδησε το 1975 στο μεγάλο δίσκο στο Σταυροδρόμι η Αλεξάνδρα, με ενορχίστρωση αλλά και με δεύτερες φωνές από τον Χρήστο Νικολόπουλο, ίσως η πιο οργανωμένη έκδοση τότε που κινήθηκε στο μετέχμιο του Σμυρναίκου και του Ρεμπέτικου τραγουδιού, και σαφώς η πιο εμπορική εκείνη την εποχή, ήταν ο διπλός δίσκος 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα. Σχεδόν παράλληλα η Χάρης Αλεξίου καθιερώνεται δισκογραφικά τραγουδώντας τη Δημητρούλα και την Γκαρσόνα. Επειδή λίγο νωρίτερα λέγαμε για τα τραγούδια με αδιευκρίνιστη καταγωγή, λέω να ακούσουμε από εκείνη την εποχή και από τον Γιώργο Νταλάρα και από την Χάρη Αλεξίου τη δική τους εκδοχή τότε σε δύο ακόμα αδέσποτα τραγούδια.

και ενώ νεότεροι τραγουδιστές που ήδη έχουν μια ιστορία με καινούριο υλικό καθιερώνονται λέγοντας με το δικό τους τρόπο παλιά σμυρναϊκά και ρεμπέτικα, κάπου τότε εμφανίζεται και η πρώτη κομπανία νέων που προσπαθεί να παίξει τα ρεμπέτικα όσο γίνεται πιο κοντά στις παλιές εκτελέσεις.

Μαρινάκι είναι ένα από τα λίγα τραγούδια με χασικλίδικα λόγια που ηχογραφήθηκαν το 1946 πριν από την επιβολή της λογοκρισίας, το Οργανάκι του Γιώργου Μιτσάκη, που προτραγούδησε λίγο μετά τον πόλεμο Στράτος Παγιουμτζής, εδώ όπως το ηχογράφησε στα 1975 η πρώτη ρεμπέτικη κομπανία, ο Γιώργος και ο Δημήτρης Κοντογιάννης και μαζί τους ο Μανώλης Δημητριανάκης, στο δίσκο με τον οποίο πρωτοεμφανίζονται τότε ως ρεμπέτικη κομπανία, τα Μπλε Παράθυρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

και του Μανώλη Ρασούλη, όπως επίσης το κέντρο τριχωμένων του Νίκου Μαμαγκάκη και του Γιώργου Ιωάννου, αλλά και σε πολλά τραγούδια της εργασίας Χρήστου Νικολόπουλου και Μανώλη Ρασούλη. Στα χρόνια του 80 ο Δημήτρης Κοντογιάννης είχε πιο συχνές δισκογραφικές παρουσίες και μάλιστα με καινούριο υλικό. Αργότερα άρχισε να ηχογραφεί όλο και πιο σπάνια και καινούργια όσο και παλιά τραγούδια. Φτάνουμε λοιπόν στα τέλη της πρώτης δεκαετίας της νέας χιλιετίας, στα 2009, και συναντάμε τον Δημήτρη Κοντογιάννη να ηχογραφεί μια σειρά από καινούργια τραγούδια στο μετέχμιο του λαϊκού και του δημοτικού τραγουδιού. Είναι μελωδίες που υπογράφει ο ίδιος για πρώτη φορά σε έναν ολόκληρο δίσκο, ενώ η στίχη είναι γραμμένη από γνωστά αλλά και καινούργια ονόματα του νεολαϊκού χώρου: Μανώλης Ρασούλης, Θωμάς Κοροβίνης, Γιώργος Καμπαρδόνης, Γιώργος Κορδέλας, αλλά και Βασίλης Παπαδόπουλος. Ο τελευταίος ακριβώς είναι που υπογράφει το τραγούδι που έχει δώσει και το όνομά του σε εκείνο το δίσκο του 2009. Λέγεται «Αρχάγγελος».

Αυτό είναι μάλλον το πρώτο τραγούδι σύνθεση του Δημήτρη Κοντογιάννη που περνάει στην δισκογραφία. Ο ίδιος το πρώτο τραγούδισε. Εμείς όμως σήμερα το ακούσαμε από ένα άλλο μέλος άλλης κομπανίας του 80, που βέβαια η δίκευση εκείνης δεν ήταν τα ρεμπέτικα αλλά τα χορευτικά του 60 και τα νεότερα περισσότερο. Ο Λάμπρος Καρελάς τραγούδισε στα τέλη του 1999 «Η αγάπη η δική σου», σε ένα δίσκο που τα παιδιά από την Πάτρα ξανάσμιξαν ή τουλάχιστον κάποια από αυτά, και γράφησαν μια μεγάλη σειρά παλιότερων λαϊκών

Εγώ δεν φταίω αν γεννήθηκα Ρωτιάρης και Τελκαδιάρης και Μερακλής. Με έχει πρικίσει η γλυκιά μου η μανούλα με τη φτωχή μου καλή καρδούλα. Αφού με βλέπεις μετρημένο χαρακτήρα, δύσκολες ώρες μη με κάνεις να περνάω. Χωρίς εσένα δεν μπορώ εγώ να ζήσω. Το φέρει η μοίρα μου να σ' αγαπάω. Και ήταν βεβαίως ο Φίβος Θελιβοριάς που τραγούδισε το τραγούδι αυτό στο δίσκο με τα παιδιά από την Πάτρα που λέγαμε νωρίτερα στα 1999, και αμέσως πριν το καλύτερο ίσως από τα τραγούδια της τελευταίας περίοδου των παιδιών από την Πάτρα, το «Δε χρωστάω» του Βαγγέλη Δελικούρα.

τραγούδι του Σπύρου Ζαγοραίου, που πιο πριν είχε τραγουδήσει και ο Βαγγέλης Δελικούρας, και βεβαίως ήταν εδώ ο Σπύρος Ζαγοραίος και η δική του εκτέλεση σε ένα τραγούδι του σπουδαίου σολίστα του Μπουζουκιού στα μεταπολεμικά χρόνια, του Γιάννη Τατασόπουλου, με στίχους του Νίκου Ρούτσου, πρώτη χωράφηση 1953, πρόδρομος Τσαουσάκης.

ήταν η άλλη όψη του δίσκου που ο Τσαουσάκης ηχογράφησε για πρώτη φορά, το Ζεϊμπέκικο για το βαρύ πόνο που ακούσαμε πριν, τραγούδι του Γιάννη Τετασόπουλου και του Νίκου Ρούτσου, αυτό όμως πιο αλέγρο και πιο γλεντζέδικο, «Σπάστα γκρέμιστα κυρά μου», προφανώς στα χνάρια της μεγάλης επιτυχίας που είχαν κάνει τότε Τατασόπουλος και Τσαουσάκης με το «Κορίτσι που απόψε θέλει».

Τσαουσάκης, Αναμπέλα, σχεδόν μόνιμος εγόντος του εκείνα τα χρόνια, αλλά και ο ίδιος ο Τατασόπουλος, Γιώργος Τσάμπερ στο μικρόφωνο, Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο. Καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
5: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
4: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο που σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168 2-10-60-13-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η πρώτη μας μουσική ακούστηκε στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970. Τίτλος «The Show Must Go On», δημιουργία του βρετανικού γκρουπ Nirvana που είχε σχηματιστεί το 1965. Είχαν περιορισμένη εμπορική επιτυχία παρόλες τις θερμές κριτικές για τους δίσκους τους. Συνδύαζαν πολλά είδη μουσικής, από folk, pop, rock, jazz μέχρι κλασική. Μέλος στον Nirvana ο ελληνικής καταγωγής Άλεξ Σπυρόπουλος. Όταν τη δεκαετία του 1980 οι Αμερικανοί Nirvana κυριαρχούσαν στη μουσική βιομηχανία, το βρετανικό γκρουπ τους μίμησε για την χρήση του ονόματος. Όπως συμβαίνει τις πιο πολλές φορές, σε όμοιες περιπτώσεις, το θέμα λύθηκε. Λύθηκε εξοδικαστικά με οικονομικό αντάλλαγμα.

Εύχομαι un America από τον Gian Maria Testa, Ιταλός τραγουδοποιός με λιτή ατμοσφαιρική και ποιητική ερμηνεία. Εκτός από την Ιταλική, είχε έντονη σχέση με τη γαλλική μουσική κουλτούρα και συνεργάστηκε με σημαντικούς Γάλλους καλλιτέχνες. Το Come un America που ακούσαμε είναι από τα χαρακτηριστικότερα τραγούδια του.

Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Πατά αυτά ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός, μες τις βαλίτσες σου στη

το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό, το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε τελειώνει.

τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός Θεός μες στις βαλίτσες.

0: Όποιος φόβος σε νίκησε πάλι.
1: Καινούργια Ζάλη, τραγούδι του Γιάννη Αγγελάκα από την εποχή του συγκροτήματος Τρύπες. Εδώ η ερμηνεία από τη Μαρία Δημητριάδη το 2002 σε παραστάσεις της στο Χοροθέατρο Ροές. Μαζί της δύο εξαιρετικοί συνθέτες και μουσικοί. Ο Θοδωρής Οικονόμου στο πιάνο, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης στην κιθάρα. Τραγούδι του Θοδωρή Οικονόμου θα ακούσουμε στη συνέχεια και σε στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Η Άλκης Πρωτοψάλτη τραγουδάει 7 ζωές.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Και τραγούδι για τους μοναχικούς ανθρώπους της πόλης.

Η μοναξιά του Σκηνοβάτη. Μπλουζ από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Ένα τραγούδι που το είχαν αφιερώσει στον Παύλο Σιδηρόπουλο. Στις μουσικές μας αγάπες και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Σε παίρνει πάλι θάλασσα των δυνατών σινιάλων. Κι εγώ σου λέω πως αλλού είναι η ζωή των άλλων.

πάλι χαμένοι μες στους τρόπους. Να γίνονται όλα απ' την αρχή. Πάλι χαμένοι μες στους τρόπους.

Η ζωή των άλλων. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Θάνος Μικρούτσικος, η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου. Έχουμε ακούσει πολλές φορές το Ορομπρόι. Μας το ζητάτε πολύ συχνά, η σύνθεση του David Peña Dorantes. Σήμερα θα ακούσουμε από τον ίδιο δίσκο ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Nana de los Luqueros». Ο Diego El Cigala το ερμηνεύει με την ιδιαίτερη φλαμέγκο φωνή του.

Είναι βέβαιο πως από τη στιγμή που θα ακούσεις τη Λωρίνα Μακένη δεν μπορείς να την ξεχάσεις. Στη σκηνή τραγουδάει, παίζει κέλτικη άρπα, ακορντεόν, πιάνο. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Μπάμπη Δούκαρο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ακούσαμε λοιπόν το Between the Shadows από την Λωρίνα Μακένιτ. Το Σεπτέμβριο του 2006 έκανε δύο παραστάσεις στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου στο παλάτι του Καρόλου του Πέμπτου στην Αλάμπρα της Γρανάδας. Είχε περιγράψει την Αλάμπρα ως ένα τόπο μυστηρίου, αιωνιότητας και πολιτισμών χωρίς σύνορα. Η μουσική της εκεί αποκτά ένα ιδιαίτερο διάλογο ανάμεσα στην κέλτικη παράδοση, τη μεσαιωνική Ευρώπη και τις ανατολικές μεσογειακές επιρροές. Από την ηχογράφηση των συναυλιών ακούμε τη Λωρίνα Μακένιτ στο All Souls Night.

All Souls Night από τη Λορίνα Μακένη, τη ηχογράφηση από το Σεπτέμβριο του 2006 στο παλάτι του Καρόλου του Πέμπτου στην Αλάμπρα της Γρανάδας. Σε εκείνες τις συναυλίες υπήρχε και ελληνική συμμετοχή στην ορχήστρα. Ήταν ο Σωκράτης Σινόπουλος που έπαιξε την πολιτική λύρα που ακούσαμε, ο Πάνος Δημητρακόπουλος που έπαιξε Κανονάκι και ο Χαΐας Ζιτζιάν που έπαιξε Ούτη. Σε αυτή τη μικρή αναφορά μας στη Λορίνα Μακένη δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε την μελωδία που την γνωρίσαμε τη Λορίνα με αυτή τη μελωδία, το τάγκο του Έβορα, αλλά τη χαρήκαμε πάρα πολύ και με τους στίχους της Χαρούλας Αλεξίου που τραγούδησε το τάγκο της Νεφέλης.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θα ακούσουμε τώρα ένα από τα σημαντικά τραγούδια που έγραψε ο Χρυσοστηβαίος. Ένα ποιητικό τραγούδι. Ημερολόγιο.

χρόνια που αντίκρυα να βοσβήνουν τα φώτα κάποιας γης, τα φώτα κάποιας ξεχασμένης νήσου που λένε είναι οι κορφές του παραδείσου. Μα το ξέρω, είναι της θάλασσας τα μάγια, δεν υπάρχει αυτή η στεριά, μιας και κανείς ποτέ του εκεί δεν πήγε. Γι' αυτό σφιχτά κρατιέμαι στο κορμί σου. Ποιητικός ο λόγος του Χρήστου Θηβαίου, στο κορυφαίο ίσως τραγούδι της καριέρας του.

Μακάρης και Πάνος Κατσιμίχας, παλιά καλοκαίρια, σε ποίηση της Λένας Παπά. Πάντοτε ακούγοντας αυτό το τραγούδι, ασυναίσθητα έτσι αρχίζουν να επαναλαμβάνουν μαζί τους τελευταίους στίχους. Και αν η ελπίδα το μέλλον συντηρεί, η μνήμη τρέφει το παρόν, το παρελθόν μας δικαιώνοντας. Γιατί ό,τι υπήρξε μια φορά, δεν γίνεται να πάψει να έχει υπάρξει. Και ελάτε να κλείσουμε αυτήν την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με τη φωνή του Τζίμι Πανούση σε ένα αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Μιχάλη Κατσαρού από τα τραγούδια του Νέου Πατέρα, «Την εικόνα σου» ή «Χρώματα και αρώματα».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο την 5η 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 24 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Νίκαιας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

από την ορχήστρα της όπερας της όπερας Μετροπόλιταν της. Ακούσαμε και υπό τη διεύθυνση του James Levine το πρελούδιο της δημοφιλούς όπερας του Giuseppe Verdi Traviata. Πλανόδιας είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Μπάμπη Δούκαρο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο πρόγραμμα. Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου του 1977, οι εφημερίδες σε όλο τον κόσμο δημοσίευαν μια είδηση που από την προηγούμενη μέρα, 16 Σεπτεμβρίου, η ραδιοτηλεοπτική της μετάδοση είχε προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση. Η Ελληνίδα Υψήφωνος Μαρία Κάλλας, από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες όλων των εποχών και η μεγαλύτερη του 20ου αιώνα, είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών στο διαμέρισμά της στο Παρίσι. Πέρασαν δεκαετίες, πέρασαν τόσα χρόνια και η Μαρία Κάλλας κάθε μέρα κερδίζει το θαυμασμό νέων ανθρώπων. Η φωνή της συνεχίζει να είναι αξεπέραστη, συνεχίζει να αγγίζει τα πιο λεπτά αισθήματα των ανθρώπων.

Ακούσαμε την αρία «Addio del passato» από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι. Έπαιξε η Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΙ του Τωρίνο υπό τη διεύθυνση του Γκαμπριέλε Σαντίνι σε ηχογράφηση του 1952. Η Μαρία Κάλλας άλλαξε ριζικά το λυρικό θέατρο και το ρεπερτόριό του. Με τα μοναδικά φωνητικά και ερμηνευτικά της προσόντα διεύρυνε τα όρια της όπερας και απέδωσε μυθικές διαστάσεις στην τέχνη

Μαρία Κάλλας, Καστατίβα, άρια από την Νόρμα του Βιτσέντζο Μπελίνι. Έπαιξε η Συμφωνική Ορχήστρα της Σαράι της Ρώμης, που δίθυνε ο μέντορας της Μαρίας Κάλλας, ο Τούλιος Σεραφίν. Ηχογράφηση από τις 29 Ιουνίου του 1955. Η Μαρία Κάλλας, που έφυγε σαν σήμερα, αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε ερμηνεύτρια της όπερας. Ήταν η απόλυτη ντίβα, φαινόμενο που δύσκολα θα μπορέσει ποτέ να ξεπεραστεί. Κλείνουμε την αναφορά μας στη Μαρία Κάλλας ακούγοντας την άρια «Merce dilette amiche» του Τζουζέπε Βέρντι από τους Σικελικούς Εσπερινούς. Την Φιλαρμόνια Όρκεστρα διευθύνει ο Τούλιος Σεραφίν σε ηχογράφηση του 1954.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η φωνή τώρα της Φλέρης Νταντονάκη.

Μάνος Χατζηδάκης, το Τριαντάφυλλο. Ακούσαμε και την ορχιστρική του εκτέλεση και τη φωνή της Φλέρης Νταντονάκη. Αλέξης Σολωμός στους στίχους, για το θεατρικό έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Δόνα Ροζίτα. Στο τραγούδι περιγράφεται η σύντομη ζωή του άνθους και οι όψεις του κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το πρωί κατά κόκκινο μπουμπούκι, το μεσημέρι το ρόδο ανοίγει τα πέταλά του και το σουρούπο το χρώμα του γίνεται άσπρο. Τη νύχτα μαραίνεται. Η αλληγορία του τραγουδιού για τη Δόνα Ροζίτα, την ηρωίδα του θεατρικού έργου του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Μυστικά παραμύθια. Αυτό ήταν ο τίτλος του ορχιστρικού που ακούσαμε, ορχιστρικό σύνθεση του Γιώργου Βαρσαμάκη. Από την πρώτη στιγμή που είχα ακούσει τις μουσικές του Βαρσαμάκη, εντυπωσιάστηκα τόσο για τις μελωδίες του, όσο και για τις ενορχιστρώσεις του. Άκουγα μεγάλες ορχήστρες με έγχορδα πνευστά και μάλιστα με τους φυσικούς ήχους των οργάνων, χωρίς τη βοήθεια της τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών ήχων, των samplers που λέμε. Σε πολλές περιπτώσεις βέβαια τα samplers έχουν παράγει πιστικά ηχοχρώματα οργάνων, αλλά λείπει κάτι πολύ ουσιαστικό: η δεξιοτεχνία και η ερμηνεία και η ευαισθησία του κάθε μουσικού που παίζει ένα μουσικό όργανο. Ο Γιώργος Βαρσαμάκης με τις μουσικές του δημιουργεί εικόνες, μουσικατοπία, μυστικά παραμύθια. Πλανώδιες είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Μπάμπη Δούκαρο να ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο πρόγραμμα. Θα ακούσουμε τώρα ένα καινούριο τραγούδι. Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε ο δίσκος με τίτλο «Με τα γόνατα χορεύουν». Δημιουργεί του ο τραγουδοποιός και ηθοποιός Γιάννης Μαθές και ο Μάνος Σαγκρής στους στίχους. 13 τραγούδια παιγμένα από 5 σολίστ που αυτοσχεδίασαν. Η φωνή του Γιάννη Μαθέ, λυρική, εξαιρετική, όρημη, θεωρώ όσο ποτέ. Σε δύο τραγούδια μάλιστα στον δίσκο συμμετέχουν η Δήμητρα Γαλάν και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Λιχνάρια».

κομμάτια. Από τα πολύ ωραία τραγούδια που ακούσαμε τελευταία ήταν ο Γιάννης Μαθές, ήταν και στην ερμηνεία και στη μελωδία η στίχη του Μάνου Σαγκρή, ένα τραγούδι καινούργιο από το άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει και έχει τίτλο «Με τα γόνατα χορεύουν».

έχω εσένα, μπορώ να ονειρεύομαι ξανά, να ανοίγω μέσα στις θάλασσες σπανιά, να πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο, να τον φτάσω. Λάκης Λαζόπουλος, Σταμάτης Κραουνάκης, ένα τραγούδι που ακούγονταν στο θεατρικό του Λάκη

Χατζόπουλου, βιοπαλαιστή στη στέγη. Σε ένα άλλο θεατρικό του, το 1989, το «Ελλάς κατόπιν αόρτης», ακούγονταν το τραγούδι «Θυμάσαι» ή «Ψάξε στον ήρωά μας», το τραγουδούσε η Χαρούλα Αλεξίου, η μελωδία του Θάνου Μικρούτσικου.

προσευχή σε έναν εργάτη. Εμβληματικό τραγούδι του Χιλιανού Βίκτορ Χάρα και σημαντικό της Νουέβα Κανσιόν Τσιλένα. Γράφτηκε το 1969. Ο Βίκτορ Χάρα ήταν τραγουδιστής, συνθέτης, ήταν κιθαριστής και θεατρικός σκηνοθέτης. Τραγούδισε τα βάσανα, τους πόθους του λαού της Χιλής. Βασανίστηκε και δολοφονήθηκε από το δικτατορικό καθεστώς του Πινοσέτ. Από νωρίς τάχθηκε στο πλευρό του Προέδρου Σαλβαδόρ Αλιέντε, συμμετέχοντας στις περιοδίες του μαζί και με τον ποιητή Παμπλο Νερούδα, δίνοντας συναυλίες σε ολόκληρη τη Χιλή. Συνελήφθη την 11η Σεπτεμβρίου του 1973, την ημέρα που ανετράπη ο δημοκρατικά εκλεγμένος Πρόεδρος Αλιέντε. Κρατήθηκε χωρίς νερό και τροφή για 5 μέρες, βασανίστηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο στάδιο του Σαντιάγκο, που είχε μετατραπεί σε χώρο φυλάκισης και βασανιστήριων των πολιτικών κρατουμένων. Στις 16 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα δηλαδή, το 1973, μέσα στο στάδιο, ο βασανιστής του έκοψε με τσεκούρι και τα 10 δάχτυλα των χεριών του και μετά τον εκτέλεσε. Τα χρόνια πέρασαν και μόλις το 2018 δικαστήριο του Σαντιάγκο καταδίκασε συνολικά 17 άτομα ως ενεχόμενα στη δολοφονία του Βίκτορ Χάρα σε ποινές κάθειρξης από 5 έως 15 χρόνια. Βίκτορ Χάρα, El derecho de vivir en paz, το δικαίωμα να ζεις ειρηνικά.

El derecho de vivir en paz ήταν ο Βίκτορ Χάρα, το δικαίωμα να ζεις ειρηνικά. Και κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδης ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Μπαμπής Ντούκαρος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, ευχαριστούμε που ήσασταν ακροατές μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Θα πούμε αύριο το βράδυ ξανά, λίγο μετά τις 10. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

Η είσοδος μας απόψε χαρακτηρίζεται με έναν πολύ μεγάλο δημιουργό, με έναν πολύ μεγάλο συνθέτη που έγραψε βεβαίως και στίχους, το Μάνο Λοΐζο. Σαν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, τη μέρα που ξημερώνει, έφυγε από κοντά μας το 1982. Θα ακούσουμε αρκετά λοιπόν τραγούδια αγαπημένα του Μάνου Λοΐζου. Πόσο σ' αγαπώ, έτσι ξεκινήσαμε στα 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας απόψε, η Σταματία Σούλτη, θα ρυθμίζει τον ήχο μέχρι τις 2. Θα πάμε συντροφιά. 17 λοιπόν Σεπτεμβρίου. Να δούμε λίγο και ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Η σοφία γιορτάζει, η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη γιορτάζει, ο Αγαθοκλής, τα χρόνια μας πολλά και καλά, και αρχίζουμε έτσι το πολύ μικρό ταξίδι που θα κάνουμε στα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου.

Γιώργος Ζωγράφος, η Γοργόνα, Μάνος Λοΐζος, η μουσική, η Λευτέρης Παπαδόπουλος, η στίχη. Τα τραγούδια του Μάνου οδηγούν και τις γενιές, οδηγούν και τις εποχές και πάρα πολλές φορές το έχουμε συζητήσει ότι τα τραγούδια του χθες είναι ακριβώς τα τραγούδια που ταιριάζουν στο σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1982, 17 Σεπτεμβρίου, έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος, έχουν συμπληρωθεί 44 χρόνια και ο Μάνος έφυγε από τη ζωή 44 χρόνων. Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Επίσης η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber, πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Δελφίνι, Δελφινάκι, Γιάννης Καλατζής από το άλμπουμ «Ο Σταθμός» του 1968, επίσης Μάνος Λοΐζος και Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Το 1970 ο Μάνος Λεΐζος κυκλοφορεί τις Θαλασσογραφίες, όπου εκεί θα έλεγα ότι φτάνει στο αποκορύφωμά της πλέον η συγγραφική δουλειά του Λευτέρη Παπαδόπουλου σε συνεργασία με τον Μάνο Λεΐζο. Η Τζαμάικα, που ερμήνευε επίσης ο Γιάννης Καλατζής, διάλεξα απόψε να τα ακούσουμε από νέους ανθρώπους, από τους Γιαγκίνηδες.

1971 από το άλμπουμ «Ο Μέτικος», Γιώργος Νταλάρας, «Αχ, Χελιδόνη μου», Μάνος Λοΐζος πάντα, Λευτέρης Παπαδόπουλος και εδώ τα λόγια. Είμαστε στα 18 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Ακούμε τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Η μέρα που ξημερώνει είναι σαν σήμερα δηλαδή, έφυγε από κοντά μας το 1982 ο Λοΐζος. Παρακολουθούσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις νέες γενιές και πίστευε στις δυνατότητές τους. Σε συνέντευξή του στο Δημήτρη Γκιόνι, που δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο του 1975, έλεγε ότι οι νεότερες γενιές βρίσκονταν σε πολύ προνομιακή θέση, καθώς είχαν πίσω τους μια πλούσια μουσική και ποιητική παράδοση. Έβλεπε μάλιστα στην νεολαία τη δύναμη που έδινε εκείνον τον παλμό και το ιδιαίτερο βάρος που είχε αυτή η δύναμη μέσα στην κοινωνία.

Μάνος Λοΐζος και στην ερμηνεία αυτή τη φορά και η μουσική δική του βεβαίως από τα τραγούδια του Δρόμου 1974, ο Δρόμος, του στίχους έγραψε η Κοστούλα Μητροπούλου, ο σπουδαίος αυτός συνθέτης. Πολύ συχνά σε πλάνα της εποχής θα τον δείτε χαμογελαστό με μια κιθάρα στα χέρια ή καθισμένος μπροστά σε ένα πιάνο. Σύμφωνα με μαρτυρίες συνεργατών του, στο στούντιο η ανεμελιά εκεί τελείωνε. Επέμενε για ώρες στον τρόπο με τον οποίο θα ακουγόταν μία λέξη σε μία ανάσα του ερμηνευτή ή σε μία μουσική λεπτομέρεια που οι υπόλοιποι θεωρούσαν ασήμαντη. Έγραψε για τη δουλειά, την ξενιτιά, τη φτώχεια, τον έρωτα, τη ματέωση. Και έγραψε και αυτό το θαυμάσιο τραγούδι.

Από τα τραγούδια του δρόμου που κυκλοφόρησε το 1974, Βασίλης Παπακοσταντίνου, τρίτος παγκόσμιος του Γιάννη Νεγρεπόντε. Αυτή τη φορά η στίχη, Μάνος Λοΐζος πάντα, παραμένει η μουσική. Έλεγε λοιπόν σε μια συνέντευξή του ότι εκεί στην Αλεξάνδρεια που γεννήθηκε, περνούσε σχεδόν κάθε μέρα από το δρόμο που μέναμε, λέει, ένας γεροβιολιτζής. Κρατούσε ένα χειροποίητο βιολί δικής του καταστευής, έπαιζε με ένα δικό του μοναδικό τρόπο και παράλληλα τραγουδούσε. Θυμάμαι, λέει ο Λοΐζος, τη λαχτάρα που τον περιτριγυρίζαμε όλα τα παιδιά της γειτονιάς. Μια μέρα, λοιπόν, ο πατέρας μου αγόρασε ένα από αυτά τα βιολάκια. Ήταν δουλειά του γεροβιολιτζή που παίρνε και τα φτιάχνε με τα χέρια του. Από τότε, λέει, βάλθηκα να μάθω βιολί, αλλά πού. Το όργανο αυτό έπαιζε μόνο στα χέρια του γέρου που το έφτιαχνε. Βρέθηκα, λέει, μια μέρα με ένα αληθινό βιολί και άρχισα κανονικά μαθήματα. Μετά ήρθε στο σπίτι δώρο του θείου μια κιθάρα, μετά αποκτήσαμε και πιάνο. Κόντευα πια να γίνω ένας σπουδαίος μουσικός. Κάπως έτσι, λέει, άρχισα και βρέθηκα λίγα χρόνια μετά να ξέρω αρκετή μουσική.

1973 από το άλμπουμ «Καλημέρα Ήλιε», «Μια καλημέρα». Ένα τραγούδι που θα έλεγα ότι άφησε και έτσι μια έκφραση που τη λέμε, που τη συζητάμε μεταξύ μας. «Μια καλημέρα είναι αυτή, πες τη κι ας πέσει χάμω». Και ο Δημήτρης Χριστοδούλου εδώ έγραψε τα λόγια. Η μουσική πάντα, όπως σας λέω, του Μανου Λοΐζου. Μια καλημέρα λοιπόν, Χαρούλα Αλεξίου, και θα φτάσουμε μέχρι τις 12.30 με πάλι Λευτέρη Παπαδόπουλο και Μάνο Λοΐζο. Αυτή τη φορά όμως η ερμηνεία είναι από το Χρήστο Θήβαιο. Είναι ο Σεβάχο Θαλασσινός.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι.

κι εκεί στο μακελιού την άψα. Δακώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο. Όλους τους ρίχνω με στη χάση, δεμένους με τα χέρια πίσω.

Αυτός ήταν Χομέρ Μίγκας, το ακούσαμε από τον Σοκράτη Μάλαμα αυτή τη φορά, δημιούργημα όλο του Μάνου Λοΐζου, ο οποίος το είχε ερμηνεύσει ο ίδιος και στο άλμπουμ που πρωτοκυκλοφόρησε φυσικά το 1974, τα τραγούδια του δρόμου. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είναι η συνέντευξη, όπως σας είπα, ήταν ελάχιστη συνέντευξη έδινε ο Λοΐζος, ή μάλλον πρόλαβε να δώσει, αν και δεν τις πολύ συμπαθούσε. Η συνέντευξη του λοιπόν στο Δημήτρη Γιόνι το 1975 κρύβει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την άποψη που είχε για τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Μίκη Θεοδωράκη. Λέει λοιπόν ο Λοΐζος ότι όταν ήρθα στην Ελλάδα το 1955, συμπίπτει με την εμφάνιση του Χατζηδάκη σε δίσκους όπως το Χάρτινο το Φεγγαράκι, η Λατέρνα κλπ. Δεν θα ξεχάσω, λέει, τι εντύπωση μου έκαναν εκείνα τα τραγούδια. Εξάλλου όλη η Ελλάδα είσαι τότε τη γοητεία της μουσικής του Χατζηδάκη. Τα επόμενα χρόνια, λέει ο Λοΐζος, άρχισα να ανακαλύπτω το λαϊκό τραγούδι. Γύρω στο 60 άνοιξε η νέα εποχή για την ελληνική μουσική, η εποχή του Θεοδωράκη. Ο Θεοδωράκης, λέει ο Λοΐζος, έχει τη μορφή ενός θρύλου, ενός που δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να ξεχαστεί.

0: κλείνω τα μάτια. Σ' ακολουθώ.
1: Αυτή τη φορά το «Σ' ακολουθώ» το έφερε κοντά μας ο Γιάννης Κότσιρας. Το πρώτο ερμήνευσε ο Μάνος Λοΐζος στο άλμπουμ του 1980 «Για μία μέρα ζωής». Είμαστε στα 20 λεπτά πριν από τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Καλημέρα σας και πάλι. Συνοδοιπόροι μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας, η Σταματία Σούλτη, φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 2. Ακούμε Μάνο Λοΐζο, σαν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου, ημέρα που ξημερώνει, 1982. Ο Μάνος έφευγε από κοντά μας μόλις σε ηλικία 44 χρονών. Ο Γιάννης Πάριος, όταν έδωσε αυτή την πολύ μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το Μάρτιο του 2007, ερμήνευσε, θεωρώ, από τα ωραιότερα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, σε λόγια του Μανώλη Ρασούλη, «Όλα σε θυμίζουν».

Όλα σε θυμίζουν λοιπόν, το ακούσαμε από τον Γιάννη Πάριο. Και για να κλείσουμε έτσι αυτά τα πολύ λίγα τραγούδια που συγκέντρωσα απόψε για να θυμηθούμε τον Μάνο Λοΐζο, θα κλείσω με το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Για όσους δεν γνωρίζουν την ιστορία αυτού του ορχιστρικού θέματος, μουσική είναι δηλαδή, που γράφτηκε από τον Μάνο Λοΐζο, γράφτηκε πάνω στο υλικό της ταινίας Ευδοκία, το οποίο του έδωσε ο σκηνοθέτης της, ο Αλέξης Δαμιανός. Αν θυμάστε την ταινία, η σκηνή δείχνει ένα φαντάρο να σηκώνεται και να χορεύει ζεϊμπέκικο με πάθος μέσα σε μια ταβέρνα της Κάτω Κηφισιάς, κοιτώντας στα μάτια την όμορφη πόρνη, την Ευδοκία. Παρότι εκείνη συνοδεύεται από τρεις άντρες, παρασύρεται στο βλέμμα του άντρα και χτυπώντας παλαμάκια του δίνει το ρυθμό. Να σας πω ότι αυτό το ορχιστρικό κομμάτι δεν ήταν να παίξει στη συγκεκριμένη ταινία. Ο θρύλος λέει πως το τραγούδι ήταν να παίξει τα ματόκλαδά σου. Όμως ο Γιώργος Κουτούζης, ο πρωταγωνιστής της σκηνής, είχε δηλώσει στην συνέντευξή ότι το τραγούδι ήταν η άτακτη. Κάποιο, δηλαδή, ή κάποιο του Μάρκου Βαμβακάρη. Ο Λοΐζος βλέπει το υλικό από τα γυρίσματα, τα οποία κράτησαν δύο μέρες. Αμέσως μετά συνέθεσε το ορχιστρικό κομμάτι, το οποίο πρόβαρε για πρώτη φορά στο σπίτι του, παρουσία του σκηνοθέτη του Αλέξη Δαμιανού, με το ρεμπέτη Γιώργο Μουφλουζέλη, θα θυμάστε οι παλαιότεροι, να παίζει τζουρά. Ο Λοΐζος μετά ζητά τον ίδιο τον τζουρά για να παίξει στην ηχογράφηση του κομματιού. Και βγαίνει αυτό το θαύμα, αυτό το εξαιρετικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας που κλείνει το μικρό κύκλο που ανοίξαμε για τον Μάνο Λοΐζο που έφυγε σαν σήμερα πριν από 44 χρόνια.

Ήταν η Ελένη Τσαλιγοπούλου από το άλμπουμ του 2023, ο δικός μου Απόστολος Καλδάρας, η μουσική βεβαίως του Απόστολου Καλδάρα, η στίχη του Κώστα Βίρβου, στο τραγούδι, να σημειώσω, γιατί πρέπει να το σημειώσω, μπουζούκι έπαιξε ο Μανώλης Πάπος, ο μεγάλος Μανώλης, και βιολί ο Φώτης Σιώτας. Εγώ ποτέ δεν αγαπώ ο τίτλος του. Πλησιάζουμε στη μία, να στείλουμε και τις πρώτες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στη Σαλαμίνα, στο Δίστομο, στη Λάρισα, στο Λαύριο, στο Κολωνάκι, στον πανέμορφο νησί εκεί στα Ιωάννινα, και εξαιρετική φωτογραφία που μου έχει στείλει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Πτολεμαΐδα την καλημέρα μου, στις Σέρες, βεβαίως στο Πανόρα στην Θεσσαλονίκη, υπόλοιπες καλημέρες σε λίγο. Ο Μανώλης Λιδάκης για το συγκεκριμένο τραγούδι είχε πει ότι περιέγραφε απόλυτα τη δική του στάση ζωής απέναντι στις δυσκολίες. Ξεχώριζε ιδιαίτερα τους στίχους «Έλα μου πε, πάμε τώρα, δεν φοβόμαστε την πόρα». Αυτό το τραγούδι ήταν «Ο Γλάρος», κυκλοφόρησε το 1995 μέσα από το δίσκο 4 κύκλοι τραγουδιών, στίχη και μουσική από τη Βάσο Αλαγιάννη, Μανώλης Λιδάκης, «Ο Γλάρος».

Δική σου. Δική σου λοιπόν είναι η σιωπή και ότι για σένα είπα πολλές φορές τα λόγια. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Τα λόγια δεν λένε πάρα πολλά πράγματα. Η σιωπή πολλές φορές λέει τα περισσότερα και τα λέει γιατί έχει το δικό της ρυθμό, έχει το δικό της ύφος και έχει και τις δικές της απαντήσεις. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια πάντα. Παντελής Θαλασσινός, τα ενίγματα, η μουσική του Γιώργου Καζατζή, η στίχη του δικού μας, του Κώστα Φασουλά. Στα 4 λεπτά μετά τη μία μπήκαμε στη δεύτερη ώρα και απόψε της συντροφιάς μας. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε οι νέοι μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η κυρία της παρέας μας, η Σταματία Σούλτη, φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Είμαστε πλέον ξημερώματα Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου. Πώς περνάει ο καιρός, Αφήστε τα πώς περνάει. Να το οδηγήσουμε, να το στείλουμε στα ξωτικά να ηρεμήσει.

Ξωτικά που είναι τόσο αληθινά, ραποτιλάνε, λένε τόσα ψέματα. Τι κάνουν λοιπόν, παίρνουν την ευχή μας, την κάνουν ένα τραγούδι και προσπαθούν να σμίξουν το σούρουπο με την αυγή, να το κάνουν ένα, να του δώσουν μία μορφή. Και αυτό γιατί τα ψέματά τους κρύβουν και πολλές αλήθειες όμως, που έχουν να λένε ότι κάθε σούρουπο φέρνει και μία καινούρια μέρα. Έτσι είναι. Λιζέτα, καλημέρα. Ήταν τα Ξωτικά από το άλμπουμ Καρτούν, ομαδική απόδραση. Άρης Χατζησταύρου έγραψε μουσική, έγραψε και τα λόγια και μας ακούτε πάντα μέσω Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Μας ακούτε βεβαίως και στο DAB+. Η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber, πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Ένα τραγούδι που πρωτοερμήνευσε ο Μανώλης Λιδάκης. Αυτή τη φορά το ερμηνεύει η Γεωργία Ανταγάκη. Η στίχη και η μουσική είναι του Νίκου Ζούδιαρη. Είναι το Καράβι της Φυγής.

Τα χέρια φτερά ξέρουν το ρόλο τους, ξέρουν την κατεύθυνσή τους, θα τον πάνε ως εκεί κι ας ήταν για χρόνια κρυμμένα. Πολλές φορές χρειάζεται και υπομονή στη ζωή. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται να βάλεις άλλα πράγματα στο μυαλό σου, άλλα πράγματα στη σκέψη σου, όμως έτσι πάντα συμβαίνει. Οδηγείσαι και κατευθύνεσαι εκεί ακριβώς που ήθελες από την αρχή. Μάριος Φραγκούλης, όλο καινούριο τραγούδι, τον Ιούνιο κυκλοφόρησε, η στίχη του Παρασκευά Καρασούλη, μουσική του Χρήστου Θεοδόρου. Χέρια φτερά λοιπόν, στα 18 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Ένα τραγούδι του Γιώργου Παπαστεφάνου, η στίχη, η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Ένα τραγούδι που το ακούγαμε πάρα πολύ παλιά και ακόμα και τώρα, το ένα πρωινό. Αυτή τη φορά όμως θα το ακούσουμε σε επανεκτέλεση από την Ρωσαία και τη διασκευή του την έχει κάνει ο Μπομπ Κατσιόνης.

Το ένα πρωινό λοιπόν από την Ιεροσαΐα σε επανεκτέλεση από τον Μπομπ Κατσιόνι, κιθάρες, ενορχίστρωση και όλα τα υπόλοιπα, του Σταύρου Ξαρχάκου βεβαίως, η μουσική Γιώργου Παπαστεφάνου. Τα λόγια κυκλοφόρησε πριν από 4 ημέρες ακριβώς, για να μην πω και λιγότερο. Λοιπόν, να στείλω καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στην Κοζάνη, στις Μιλιές στο Πήλιο, στο Χολαργό, την καλημέρα μου, πολλούς χαιρετισμούς, στη Βέρεια, στην Κόρινθο, πολλούς χαιρετισμούς, και θα στείλω ιδιαίτερους χαιρετισμούς στον Νίκο που μας ακούει στο Όσλο και μου λέει ότι η θερμοκρασία είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ιδανικό για μένα.

Κώστας Λιβάδας, Νίνα Μαζάνη, είναι η νέα εκδοχή του Δειλά, κυκλοφόρησε πριν από 10 ημέρες. Η νέα εκδοχή του Δειλά, που βεβαίως η μουσική και οι στίχοι ανήκουν στον Κώστα Λιβάδα, γιατί φαίνεται ότι το φθινόπωρο έχει έρθει. Χαίρομαι ιδιαιτέρως γι' αυτό και να θυμόμαστε και λίγο και το καλοκαίρι που το αφήσαμε πίσω μας. Σε λίγο η ώρα θα είναι 1:30. Εκεί θα πάμε με Γιώργο Καραδήμο. Πολλά πράγματα στη ζωή λέμε τώρα πια άστο. Είναι αργά πια. Ποτέ δεν θα είναι αργά.

καθώς μονίμως συμβαίνει το όνειρο τη ζωή με την πραγματικότητα. Θέλετε να το πείτε με αυτό που θέλεις να συμβεί και το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Μία πληγή έχουν απόσταση. Πολύ καλά τα γράφει ο Παντελής Τυραμαριός, που έγραψε και τα λόγια, έγραψε και τη μουσική. Εξάλλου πολλές πληγές της ζωής και το παρελθόν, πως τα λέγαμε χθες, κουβαλάμε πολλά πράγματα όλοι μας. Όλη μας η ζωή είναι γεμάτη πληγές. Από την άλλη όμως υπάρχει και ένα όνειρο που πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Ας το υπηρετήσουμε αυτό, λίγο καλύτερα και λίγο πιο δυνατά. Ήταν η Σαβέρια Μαριολά, ντύσε με στα χρώματά σου, μας έφερε 25 λεπτά πριν από τις 2. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7, 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Μαζί τη νύχτα η κυρία της παρέας μας, η Σταματία Σούλτη, φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

0: Το απρόσιτο λοιπόν, τι κάνουμε, δεν το αφήνουμε να πάει μακριά. Ότι βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε, ότι βλέπουμε ότι είναι απρόσιτο, τελείως φεύγει, απομακρύνεται από εμάς. Το καλύτερο που θα είχαμε να κάνουμε είναι να του πιάσουμε κουβέντα, λέει το τραγούδι. Και τότε θα δούμε τη διαφορά. Γιατί το απρόσιτο είναι παιδί δικό μας, είναι δημιουργία ουσιαστικά δική μας. Ήταν η Νεφέλη Φασούλη, ήταν η Μωρία από τον Αντώνη Απέργη, βεβαίως ιδιαίτερη η μουσική του πάντα, τραγούδι που κυκλοφόρησε πέρσι και πολλές φορές τα πράγματα στη ζωή έρχονται έτσι που μία απόφαση πρέπει να είναι. Να τα προσπερνάμε και να φεύγουμε. Αλέξανδρος Κτιστάκης.
1: Ένα, δύο, τρία.

Ζωντανή ηχογράφηση από την εκπομπή «Μουσικό κουτί» της ΕΡΤ. Ήταν «Ψυχές και σώματα», η ερμηνεία από τη Μάγδα Βαρούχα, η στίχη και η μουσική βεβαίως από την Χάρης Αλεξίου. Το πρώτο ακούσαμε το 1995 στο δίσκο «Οδός Νεφέλης 88». Να στείλω τις τελευταίες πιθανόν καλημέρες για απόψε και πολλούς χαιρετισμούς στα Βρυλίσια, στη Βουλιαγμένη, στον Πειραιά, στα Πετράλωνα, στο Χαλάνδρη, στα Τρίκαλα και στο Εγάλαιο. Την καλημέρα μου, πολλούς χαιρετισμούς. Είμαστε στα 13 λεπτά πριν από τις 2. Παντελής Θεοχαρίδης, έρημος και Κεάδας.

Ήταν η αρπαγή της Ευρώπης. Ήταν ο Θοδωρής Νικολάου, ήταν η Δήμητρα Σελεμίδου σε τραγούδι του Παρασκευά Καρασούλου και του Χρήστου Θεοδόρου. Η μουσική, επίσης καινούριο τραγούδι, ένα χρόνο έχει που κυκλοφόρησε. Ήταν ζωντανή ηχογράφηση από το Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, που έγινε στις 3 Οκτωβρίου του 2025. Θα σας αφήσω απόψε με τη Μελίνα Τανάγρη. Και η στίχη και η μουσική είναι δική της. Άσε με εδώ, τίτλος τραγουδιού, έτσι να μένω έξω από του χρόνου τα δεσμά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Σταματία Σούλτη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός, γραμμή Βικτόρια Πειραιά. Καθώς τριγλίζουν οι γραμμές.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.